0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνης.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες

0: από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. If you could let me be a sense.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας.

0: live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Ανοιχτή γραμμή, ζωντανή εκπομπή καθημερινή της ΕΡΤ Τρίπολης από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 19 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Παναγιώτης Μαριόλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρομπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Από το Μολόν Λαβέ στο «Το δε την πόλην σιδούνε ούτε εμών έστιν ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη, κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωής ημών». Το μέγεθος της Ανδρείας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 11ου των Παλαιολόγων του Δραγάτη και των υπερασπιστών της πόλης αντικατοπτρίζεται στην θρηλυκή απάντηση που έδωσε στον Οθωμανό Σουλτάνο, μια απάντηση που συνδέει τον αρχαίο ελληνισμό με την μεσαιωνική του συνέχεια. Αυτές τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά τιμούμε στον πρόσωπο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συναυτό περσόντων και βέβαια όλα αυτά με αφορμή την μαύρη επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολεως 1453-2026, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε Σπάρτη και Μυστρά. Όλες αυτές τις μέρες σήμερα αυτές οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά με την αρχιερατική θεία λειτουργία, με την τέλεση του Μνημοσύνου, με την ομιλία του Άγγελου Συρίγου, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Παντίου Πανεπιστημίου, βουλευτής Α' Αθηνών, εκεί στον Ανδριάνδα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στο Μυστρά. Εκεί θα έχουμε και τρισάγιο, τήρηση συγγής ενός λεπτού για τη μνήμη του αυτοκράτορα και των συναυτών πεσόντων, ανάκουση του εθνικού ύμνου, ενώ και η χοροδία του Δημοτικού Σχολείου του Μυστρά Αγίου Ιωάννη θα είναι εκεί. Αύριο Σάββατο 30 του μήνα θα έχουμε και τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο. Πολλές ακόμη εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες από το Δήμο Σπάρτης. Ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, τα παιδιά διαπραγματεύονται τα θέματα στην νεοελληνική γλώσσα. Ναι, καλή επιτυχία, αλλά εμείς προτιμάμε ευτυχία, τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα. 101,5 στα FM, η ΕΡΤ Τρίπολης, 27-10-22-48-57 το τηλέφωνο μας. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα 29 του μήνα 12 το μεσημέρι με μία ζωντανά η ΕΡΤ Τρίπολης μέσω της Φωνής της Ελλάδας, της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχει ένα αφιέρωμα στο Δεσποτάτο του Μοραίος, στην Καστροπολιτεία του Μυστρά και φυσικά στα μηνύματα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 12 με 1 το μεσημέρι σήμερα μέσα από τη Φωνή της Ελλάδος, ο λόγος στην ΕΡΤ Τρίπολης. 27-10-22-48-50 το τηλέφωνο μας, κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, με έναν καιρό που το πρωί έχει έτσι ηλιοφάνεια, το μεσημέρι έχουμε αστραπές και βροντές και βροχές σε κάποιες περιοχές, μέχρι και χαλάζι χθες στα Τρόπαια. Έρχεται ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου ακούμε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να λέει ότι βελτιώνεται ο καιρός, ομαλοποιείται η κατάσταση, ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι ιδανικό για βόλτες και εξορμήσεις. Τώρα τι εξορμήσεις με τέτοιες τιμές στα καύσιμα ή με το κάθε σπίτι να έχει τα παιδιά

σε εξετάσεις και διαβάσματα είναι μια άλλη ιστορία. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι για την ημέρα, για την εκπομπή μας, και εδώ είμαστε στη συνέχεια με το δεύτερο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Εδώ, συντροφιά, αυτό το πρωινό μαζί, πάντα με την ανοιχτή γραμμή και την ελληνική ραδιοφωνία Τρίπολης. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι. Η ευλογιά των εγωπροβάτων πονοκεφαλιάζει για τα καλά αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει δυστυχώς κτηνοτρόφους της περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αρκαδίας, μετά και τα κρούσματα. Και βέβαια όλο αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία, και δεν είναι μόνο το τι λέει το πρωτόκολλο, οι θανατώσεις των ζώων, είναι και το θέμα με τις ζωοτροφές, ότι πρέπει άλλοι κτηνοτρόφοι, αυτοί οι λίγοι, να έχουν πρόσβαση στις ζωοτροφές, οι οποίες είναι πανάκριβες και ζητούν βέβαια ενίσχυση. Οι άνθρωποι, θα δούμε εάν μπορεί κάτι να προκύψει τις επόμενες ημέρες. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία με τα γενικά λύκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων σήμερα. Αύριο είναι στο ίδιο μάθημα την λογοτεχνία, την ελληνική γλώσσα, τα παιδιά των επαγγελματικών λύκειων, και βέβαια θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες οι εξετάσεις που έχουν και τα λύκεια, η πρώτη και η δευτέρα λυκείου, για να πάμε αργότερα και στις εξετάσεις των γυμνασίων. Ο Δημήτρης Βόσνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Φροντιστηριούχων Αρκαδίας Λακωνίας. Χθες έδωσε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων, κάποιες χρηστικές οδηγίες στα παιδιά, στους γονείς, για αυτό τον μαραθώνιο, αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, με την διαδικασία αυτή, που βέβαια δεν είναι η μοναδική και δεν κρίνει απολύτως τίποτα, θα λέγαμε. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα και πολλοί δρόμοι για όλα τα παιδιά, αρκεί διάθεση να υπάρχει για μόρφωση, για σπουδή, για γνώση. Για να ακούσουμε τον κύριο Βόσνο τι είπε.
1: Ο Σύλλογος Φροντιστών αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε πριν τις εξετάσεις με τους μαθητές μας και με τους γονείς τους, όχι βέβαια για να τους προσθέσουμε άγχος, αλλά για να όσο μπορέσουμε να μεταφέρουμε κάποιες έγκυρες, πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες, αυτό που λέμε της τελευταίας στιγμής, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί και από την εμπειρία μας ασχολούμενοι με τους υποψήφιους και τις εξετάσεις τους με εκατοντάδες ή χιλιάδες μαθητές υποψηφίους ακόμα. Τα παιδιά μας ολοκληρώνουν λοιπόν με αυτή τη διαδικασία ένα μακρύ και επίμονο μαραθώνιο. Τώρα λοιπόν η ώρα της στρατηγικής, της τακτικής, της διαχείρισης για την καλύτερη αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας που κάνουμε. Το πρώτο κεντρικό μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας από τις πολλές αφετηρίες που θα έχουν στον αγώνα της ζωής τους. Και εμείς, τα φροντιστήρια, οι καθηγητές τους, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, όχι μόνο σαν μεταδότες γνώσης, αλλά ως συνοδοιπόροι, σαν σύμβουλοι, μέχρι το τελευταίο λεπτό της πανελλήνιας εξετάσεις. Και όχι μόνο. Αύριο θα είμαστε, μεθαύριο θα είμαστε μαζί τους στα μηχανογραφικά. Ουσιαστικά νιώθουμε ότι τα παίρνουμε από το χέρι τους μαθητές μας και τους πάμε να ανοίξουν την πόρτα του Πανεπιστημίου. Ποιες είναι οι προτάσεις μας για τη στρατηγική του διαβάσματος και των επαναλήψεων της τελευταίας ημέρας? Καταρχήν ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχει νόημα η μελέτη καινούργια ύλη. Οποιαδήποτε προσπάθεια με άγνωστα κεφάλαια και καινούργια κεφάλαια είναι μόνο καταστροφική. Προκαλεί σύγχυση και κυρίως υπονομεύει την αυτοπεποίθηση και, αν θέλετε, και αποδιοργανώνει και τη δομή αποθήκευσης που έχει ο καθένας ετοιμάσει εν ώψη των εξετάσεων. Άρα μιλάμε για στοχευμένη και έξυπνη επανάληψη στα βασικά θέματα, στους βασικούς ορισμούς, στα τυπολόγια, στα βασικά διαγράμματα, στις κεντρικές μεθοδολογίες ασκήσεων, θέλετε στις προσωπικές σημειώσεις, στα σως που ο καθένας έχει κρατήσει όλη τη διάρκεια του από το σχολείο και το φροντιστήριο. Θα πρέπει να είναι έτοιμοι και για το σύνδρομο του κενού εγκεφάλου. Τα έχουμε ξεχάσει όλα, δεν θυμόμαστε τίποτα. Θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό είναι σχετικά φυσιολογικό. Πρόκειται για μια ψευδαίσθηση λόγω του στρες. Εμείς πρέπει να καθησυχάσουμε τα παιδιά μας. Η γνώση που έχουν κάνει σε όλο τον αγώνα όλης της χρονιάς είναι ήδη αποθηκευμένη και θα ενεργοποιηθεί όταν ξεκινήσουν να ασχολούνται με το πρώτο ερώτημα στο εξεταστικό κέντρο. Θα πρέπει να προσέξουν λοιπόν το διάβασμά τους να μην φτάνει μέχρι τελευταία στιγμή και κυρίως να μην ξεκιτάνε, εξασφαλίζοντας το χρόνο της αποφόρτησης του μυαλού και της ξεκούρασης. Θέλει λοιπόν οργάνωση, ο χρόνος και βιολογική προετοιμασία, ο ύπνος και η διατροφή. Το σύνθημα «Κοιμόμαστε νωρίς και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις 8 ώρες ύπνου». Ο επαρκής ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως μας λένε οι ειδικοί, ο εγκέφαλος ταξινομεί τις πληροφορίες και γιατί ένας εξαντλημένος μαθητής από τον ύπνο έχει μειωμένη συγκέντρωση που φτάνει και μέχρι 40%. Άρα πρέπει να προσαρμόσουμε το βιολογικό μας ρολόι για τις πρωινές εκστάσεις. Άρα να σταματήσουμε τα μεταμεσονύκτια διαβάσματα που πιθανότατα μόνο κάποιοι να κάναμε και άρα το σώμα να έχει προετοιμαστεί για να αποδώσει τα μέγιστα τις πρωινές ώρες 8.30 με 11.30 το πρωί που θα γράφουμε στις εκστάσεις. Η διατροφή επίσης παίζει σημαντικό ρόλο. Τρώμε καλό πρωινό, μικρά γεύματα, πλούσια σε υδατάνθρακες, αποφυγή βαριών, λιπαρών φαγητών και κυρίως το βράδυ πριν τις εξετάσεις. Η παγίδα της καφείνης πρέπει να προσεχτεί. Αποφεύγουμε τους πολλούς καφέδες. Προτιμάμε τους φυσικούς χυμούς. Η υπερβολική κατανάλωση καφέ δεν προσφέρει πνευματική διάρκεια. Περισσότερο που μπορεί να προσφέρει ένταση, νευρικότητα και να επιταχύνει το άγχος. Και η ενυδάτωση με αρκετά μπουκάλια νερό σίγουρα βοηθάει. Πώς διαχειριζόμαστε το άγχος και ποια είναι η ψυχολογική στήριξη από τους γονείς στους μαθητές μας? Καταρχήν το άγχος για να ευσυνείδει το μαθητή, για ένα μαθητή που έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια όλη τη χρονιά, προφανώς σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό. Συγγνώμη. Θέλει όμως προσοχή, γιατί μπορεί να μετατραπεί σε πανικό και να θολώσει την κρίση. Πολλές τεχνικές υπάρχουν από συμπίεσης. Εμείς προτείνουμε στους μαθητές μας από την κλασική με τις βαθιές αναπνοές, εισπνοές και αργή εκπνοή. Εγώ προτείνω πολλές φορές βγαίνετε 5 λεφτά, κάντε μια βόλτα, ένα περπάτημα, πάντα χαλαρώνει. Αποτοξίνωση από το άγχος, ο καθένας μπορεί να βρει πολλές. Δεν βοηθάει η ψηφιακή, χρειάζεται η ψηφιακή αποτοξίνωση. Η χρήση δηλαδή της οθόνης, του κινητού, ακόμα και της τηλεόρασης, δεν βοηθάει σε τίποτα. Αποφεύγουμε τις συζητήσεις με τις μαθητές μας, συμμαθητές μας, γιατί αν θα βάλουν εύκολα, θα βάλουν δύσκολα, τι θέματα θα βάλουν και τα λοιπά. Άλλωστε έχω ξαναπεί και θα το ξαναπούμε και άλλη φορά ότι η δυσκολία των θεμάτων δεν είναι αυτή που γκρεμίζει την είσοδο και την επιτυχία. Τα δύσκολα θέματα πέφτουν οι βάσεις. Εύκολα θέματα ανεβαίνουν οι βάσεις. Κρίσιμος είναι και ο ρόλος της οικογένειας. Οι γονείς πρέπει να είναι κυματοθράφτες του άγχους και όχι παραψαστές του. Αποφεύγουμε λοιπόν να δηλώνουμε για τις προσδοκίες που έχουμε σαν γονείς απέναντι στα παιδιά μας, τις συγκρίσεις με άλλους μαθητές ή σχόλια για τυχόν αποτυχίες. Το παιδί χρειάζεται να ακούει και να νιώθει την αγάπη, τη στήριξη, την εκτίμηση και την σιγουριά που έχουμε για την προσπάθεια που έκανε. Θυμίζω, για σαν πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης, ότι υπάρχουν ομάδες γονέων που μπορούν να παίξουν ένα υποστηρικτικό ρόλο σε όλους τους γονείς. Τους καλώ να επιδιώξουν να συμμετέχουν σε τέτοιες ομάδες γονέων για να πάρουν και τα εργαλεία και τα εφόδια για να μπορούν και οι ίδιοι να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Κλείνοντας, φτάνουμε στην ώρα της μάχης. Το τρίωρο διαγώνισμα στο εκστασικό κέντρο. Η διαχείριση και η τακτική των τριών ωρών αυτών είναι σημαντική. Θυμίζω και πολλές φορές το αναφέρω και στους μαθητές μου, όπως ένας αθλητικός αγώνας, ένα ποδόσφαιρο, ένας αγώνας τύπου, έχει την έννοια, παίζει ρόλο η τακτική εκτός από τη φυσική κατάσταση, την προπόνηση που έχει γίνει, έτσι και στους μαθητές μας θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη τακτική. Καταρχήν, περιμένοντας τα θέματα, γιατί αυτός είναι ένας κρίσιμος χρόνος, πριν το ανακοινωθούν τα θέματα μέσα στο εκστασιακό κέντρο, αποφεύγουν συζητήσεις με τους μαθητές τους δίπλα που μπορεί να τους αγχώνουν. Είναι σημαντικό, αποδιοργανώνεται η συγκρότηση που πρέπει να έχουν και η στόχευση εκείνη την ώρα. Το πρώτο χρυσό πεντάλεπτο, όπως λέω, της ψυχραιμίας. Μόλις μοιραστούν τα θέματα, αφήνουν το στυλό. Παίρνουν μια βαθιά ανάσα, διαβάζουν πολύ προσεκτικά όλα τα θέματα για να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της εξέτασης. Και αν κάτι θυμηθούν σημαντικό, πρόχειρα το σημειώνουν στο πρόχειρο. Όταν ξεκινήσουν να γράφουν, θα πρέπει να κάνουν λεπτομερή ανάγνωση της εκφώνησης. Να διαβάσουν μια και δυο και τρεις φορές την εκφώνηση, να προσέξουν κρίσιμες λέξεις που είναι καθοριστικές. Το μόνο αυτό, εκτός από εκείνο, όχι εκείνο, πάντα αυτό, σταθερό εκείνο. Οι λέξεις που μπορεί να ανατρέπουν όλη την εκφώνηση και ο μαθητής με ένα επιπόλαιο ή από το άγχος διάβασμα να του ξεφύγει. Η βιασύνη λοιπόν στην ανάγνωση είναι εχθρός. Και τονίζω, και όταν ολοκληρωθεί η γραφή για η απάντηση ενός θέματος, να ξαναδιαβάσουν την εκφώνηση. Γιατί πια έχουν την πλήρη εικόνα το τι γράψαν, σε τι θέμα απαντήσαν και διαβάζοντας λέξη-λέξη την εκφώνηση, μπορούν να καταλάβουν ότι δεν ρώταγε αυτό, αλλά ρώταγε το δεν από αυτό. Και να αποφύγουν ένα λάθος. Προτεραιότητα είναι να γράφουμε πρώτα τα εύκολα και μετά τα δύσκολα. Μοιράζουμε το χρόνο, ξέρουμε ότι θεωρητικά είναι μέγιστο σε 45 λεπτό το κάθε θέμα από τα 4 θέματα των εξετάσεων. Θα πρέπει τα εύκολα θέματα να τελειώσουν σε λιγότερο χρόνο, ώστε να αφήσουμε το χρόνο του 45 λεπτού για τα πιο δύσκολα. Γράφουμε, ξαναλέω, πρώτα τα πιο εύκολα και τα πιο σίγουρα. Και αν ένα θέμα που ξεκίνησαμε, κολλήσαμε και περάσουμε τα 10-15 λεπτά και βλέπουμε ότι κολλάμε, το αφήνουμε και πάμε παρακάτω. Και το αφήνουμε τελευταίο. Άρα και η διαχείριση του χρόνου είναι σημαντική, αφήνοντας και ένα χρόνο 10-15 λεπτά για να κάνουμε τελευταία επανάληψη. Τελευταίο στοιχείο, το καθαρό γραπτό. Πρέπει να δίνουμε προσοχή στην καθαρότητα και στη διατύπωση του καθαρού γραπτού. Η καλή εμφάνιση, τα καθαρά σχήματα, η σωστή δομή, όχι μουτζούρες, βοηθάνε στην καλύτερη βαθμολόγηση. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι όταν ένας βαθμολογητής δυσκολεύεται να διαβάσει ένα γραπτό, προφανώς και η ψυχολογική του αντιμετώπιση σαν βαθμολογητή αλλάζει. Είναι αυτονόητο ότι αν ένας μαθητής κάνει λάθος σε κάποιο σημείο μιας άσκησης ή μιας ερώτησης που πρέπει να απαντήσει και το υπόλοιπο γραπτό του λάμπει, έχει δώσει μέσα από αυτό το γραπτό την εικόνα τι μαθητής είναι. Δεν μας ξέρουν ούτε το όνομά μας ούτε τη φωτογραφία μας. Βλέπουν το γραπτό μας και το γραπτό μας λοιπόν πρέπει να απεικονίσει όλη την προσπάθεια και την εικόνα που έχουμε. Κλείνοντας, προσοχή στο πρόχειρο, γιατί πολλές φορές στο πρόχειρο έχουμε γράψει κάτι και ξεχνάμε να το μεταφέρουμε. Άρα όταν τελειώνουμε μια διαδικασία, αυτό που θέλω να πω είναι τελειώσαμε σήμερα, αύριο την εξέταση της γλώσσας, την ελληνική γλώσσα για έκθεση κτλ. Τελείωσε το θέμα, γυρίζουμε σελίδα, πάμε για το επόμενο μάθημα. Να ξέρετε πάντα ότι εμείς είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, να ακούνε τους καθηγητές και από τα φροντιστήριά τους και τους γονείς τους και ο Σύλλογος Φροντιστών και οι καθηγητές μας και οι οικογένειές τους είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθειά τους ανεξάρτητα το μέγιστο αποτέλεσμα. Από καρδιάς καλή επιτυχία, καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά και καλή επιτυχία σε όλους.
0: Η ώρα πλησιάζει 9:30, θα πάμε κυρίες και κύριοι σε μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψουμε με τραγουδάκι και αμέσως μετά συνεχίζεται η εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και στην Ανοιχτή Γραμμή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εδώ είμαστε. 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Δεύτερο μέρος, η ηλική ραδιοφωνία, η Αρτρίπολης και η ανοιχτή γραμμή. Λόγω και του Αγίου Πνεύματος έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένων όμως τόνων, από 3,5 τόνους και πάνω. Επίσης να σας πούμε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις, θα τις δούμε αργότερα. Συνεδρίασε έτσι μετά από αρκετό καιρό η Ειδική Επιτροπή Εκτίμησης για την Κρατική Αρρωγή στο αρμόδιο Υπουργείο. Εκεί λοιπόν γνωστοποιήθηκε ότι θα δοθούν χρήματα στο Δήμο Γορτινιές και στο Δήμο Μεγαλόπολης από την Κρατική Αρρωγή. Είναι μια κυβερνητική επιτροπή αυτή που συνεδριάζει και ασχολείται με τα αιτήματα των Δήμων όταν έχουν υποστεί ζημιές από καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Ο βουλευτής Αρκαδίας, ο κ. Βλάσης, γνωστοποίησε χθες με ανάρτηση ότι ο Δήμος Γορτινίας θα πάρει 1,5 εκατομμύριο και ο Δήμος Μεγαλόπολης 1 εκατομμύριο. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε κυρίως για το Δήμο Γορτινίας ότι τα χρήματα αυτά προφανώς και δεν φτάνουν, χρειάζονται περισσότερα, πολύ περισσότερα χρήματα θα λέγαμε, για να αποκατασταθούν οι ζημιές σε υποδομές, δίκτυα και δρόμους. Ωστόσο, είναι και αυτό μια τονωτική ένεση. Θα πάμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης, έδωσε μια συνέντευξη τύπου χθες στην έδρα της Περιφέρειας και μίλησε για τα οδικά έργα, για τις παρακάμψεις και του Άστρους, μελλοντικά και της Στεγέας, αλλά και στο Χαροκοπιό της Μεσσηνίας. Αναφέρθηκε και στους κυκλικούς οδικούς κόμβους της Τρίπολης και σε κάποια άλλα έργα που αφορούν τη Μεγαλόπολη και την Κορτινία μετά τις καθυζήσεις, τις καταπτώσεις που είχαμε από τις αλλεπάλληλες βροχοπτώσεις και όχι μόνο. Για να ακούσουμε τον κύριο Λαμπρόπουλο τι είπε για τις παρακάμψεις, γιατί ξεκινούν οι απολωτριώσεις και μιλάμε βέβαια και για την παράκαμψη του Άστρους εκεί από τα Δουλιανά και τα υπόλοιπα οδικά έργα. Ακούμε τον κύριο Λαμπρόπουλο.
1: Η Περιφερειακή Αρχή με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνει την εκκίνηση των διαδικασιών για δύο πάρα πολύ σημαντικά οδικά έργα. Το ένα στην Αρκαδία, την παράκαμψη του Άστρους, και το δεύτερο στη Μεσσηνία, την παράκαμψη του Χαροκοπιού. Είναι δύο έργα στα οποία έχουν οριμάσει απολύτως οι μελέτες, έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και μπορούν να λύσουν πολύ σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας. Κάναμε μια σημαντική επιλογή με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Προχωράμε πρώτα στην ένταξη και χρηματοδότηση των απαλωτριώσεων για τα συγκεκριμένα έργα, προκειμένου αμέσως μετά, με την ολοκλήρωση και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, να προχωρήσουμε στην δημοπράτησή τους. Γιατί το κάνουμε? Το κάνουμε διότι η εμπειρία πάρα πολλών ετών και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και γενικότερα έχει δείξει ότι είναι πάρα πολλά τα έργα τα οποία, όταν ξεκινάνε χωρίς να έχουν οριμάσει και χωρίς να έχουν προχωρήσει οι απαλωτριώσεις, απλώς περιμένουν, με αποτέλεσμα και να καθυστερεί η υλοποίησή τους και βεβαίως να επιβαρύνεται το οικονομικό αντικείμενο από αναθεωρήσεις και από μια σειρά απαιτήσεων που προκύπτουν από τους αναδόχους. Θέλουμε να το αποφύγουμε προκειμένου τα έργα να γίνονται με απόλυτη οριμότητα και με την καλύτερη δυνατή οικονομία χωρίς αύξηση του κόστους. Για το λόγο αυτό λοιπόν προχωράμε πρώτα τις απαλωτριώσεις με εγκεκριμένα όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε για την δημοπράτηση των έργων. Εννοείται ότι κανένα έργο δεν ξεκινάει χωρίς να έχει όριμη μελέτη, χωρίς να μπορεί αμέσως να εκτελεστεί, για να αποφύγουμε, όπως είπα και πριν, φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με έργα που ξεκινούν με μια περίοδο ολοκλήρωσης 2 ή 3 χρόνια και τελικά κάνουν 6, 7 και 8 για να τελειώσουν. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι μια ορθή επιλογή και στην Περιφερειακή Επιτροπή δεν υπήρξε καμία διαφορετική τοποθέτηση, ακόμη και από τις όσες πλευρές εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις. Και θα κάνουμε το πάνω έτσι ώστε να μπορέσει να ευοδοθεί. Με τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσουμε και μια σειρά άλλα έργα τα οποία ήδη έχουν οριμάσει και απαντούν σε θέματα σημαντικά, κυρίως οδικής ασφάλειας αλλά και άλλων παρεμβάσεων και στους 5 νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2: Κύριε Βούλγαρη, δώστε μας μια στοιχεία για την λεγόμενη παράκαμψη του Άστρους. Δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ. Και πείτε μας και πού είμαστε, σε ποιο στάδιο είμαστε πρώτης διαδικασίας των πρώτων μελετών για το περιβόητο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της Στεγέας.
1: Η παράκαμψη του Άστρους, καταρχήν χαίρομαι που με ρωτάτε, διότι και η παράκαμψη της Στεγέας και η παράκαμψη του Άστρους έχουν και οι δύο μελετηθεί απολύτως και έχουν αδειοδοτηθεί. Η μεν παράκαμψη Στεγέας είναι μια χάραξη για όσους μας ακούν και είναι από την Αρκαδία, από εκεί που τώρα ο δρόμος ο παλιός της Τρίπολης Άστρους στρίβει για της Τρίπολης Ασπάρτης. στρίβει για άστρους και παρακάμπτει όλη την Αιγαία μέχρι το σημείο που ο δρόμος κατευθύνεται για το Λιανά. Η δε παράκαμψη του άστρους, λίγο μετά το μοναστήρι της Λουκούς, παρακάμπτει πολύ νωρίτερα από τον τωρινό δρόμο τον οικισμό και συναντά τον περιφερειακό δρόμο που ενώνει Άργος, Άστρος, Λεωνίδιο. Είναι δύο παρακάμψεις σε ένα σημείο, σε δύο σημεία, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβαρημένα κυκλοφοριακά, τουλάχιστον 5-6 μήνες το χρόνο. Δυστυχώς έχουμε θρηνήσει και ανθρώπινα θύματα και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Ξεκινάμε με την παράκαμψη του Άστρους και προφανώς το σχεδιασμό μας είναι, όπως είπα και προηγουμένως, και μαζί με μια άλλη σειρά παρεμβάσεις, αλλά αυτά έχουν να κάνουν και με τη χρηματοδότηση και με την ισοκατανομή στις 5 περιφερειακές ενότητες και η παράκαμψη της Αιγαίας.
2: Και κάτι με τους λεγόμενους κυκλικούς οδικούς κόμπους της Τρίπολης. Υπάρχει μια καθυστέρηση στο κομμάτι εδώ, στον δρόμο Τρίπολης Ναυπλίου τον παλιό, με τον πρώτο εργολάβο και...
1: Στην έξοδο της Τρίπολης προς Αθήνα, ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση η οποία δυστυχώς οφείλεται στο ότι υποχρεωθήκαμε να κηρύξουμε έκδοτο τον αρχικό εργολάβο. Δεν είναι ποτέ μια ευχάριστη διαδικασία αυτή, αλλά προφανώς έχω πει και άλλες φορές ότι σε θέματα τήρησης των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων είμαστε απολύτως αυστηροί. Έχουμε πάρει ήδη απόφαση από την Περιφερειακή Επιτροπή, έτσι ώστε μέσα στον Ιούνιο να επανεκκινήσει το έργο. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει και πιο σφιχτές προθεσμίες. Και να ολοκληρωθεί. Μέσα με την ευκαιρία, μέσα στον Ιούνιο θα επανεκκινήσει το έργο. Με την ευκαιρία να πω ότι ικανοποιητικά προχωράει το έργο του άλλου κυκλικού κόμβου Πλάτσα, δηλαδή στον δρόμο για Βιτίνα, όπου επίσης είναι ένα σημείο και επιβαρημένο κυκλοφοριακά και που επίσης δυστυχώς έχουν γίνει πολλά θανατηφόρα ατυχήματα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα έργο το οποίο δυστυχώς επιβαρύνει την κυκλοφορία για λίγο καιρό, αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι καλοδεχούμενο προκειμένου να λύσουμε τα θέματα της οδικής ασφάλειας και αυτό. Ο προγραμματισμός είναι μέσα στις επόμενες εβδομάδες να έχει ολοκληρωθεί.
2: Και κάποια θέματα της Περιφερειακής Επιτροπής για δρόμους που είχαμε προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα, με καθυζήσεις και όλα αυτά, περιοχή Μεγαλόπολη και Μορτινιές, προκύπτει κάτι νεότερο?
1: Πρώτον, προχωράμε με παρεμβάσεις. Ξέρετε ότι κάναμε παρεμβάσεις και στο Ίσαρι με χρήματα της Περιφέρειας και στα Λαγκάδια με χρήματα της Περιφέρειας. Εννοώ ότι έχουμε ζητήσει χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο, δεν τις έχουμε πάρει ακόμα. Εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, με πιστώσεις από την περιφέρεια έγιναν οι αποκαταστάσεις και στο Ίσαρι και στα Λαγκάδια. Προχωράμε και μελέτες για να μπορέσει να υπάρξει αντιμετώπιση του θέματος των Λαγκαδίων, το οποίο είναι προβληματικό. Εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε και εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και το κακό σημείο που υπάρχει μεταξύ Ελληνικού και Δημητσάνας, που είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εκ των ενόντων μέχρι να υπάρξει χρηματοδότηση για τη συνολική του αντιμετώπιση. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας αλλά και σε άλλους νομούς εξαιτίας των βροχοπτώσεων είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εννοείται και το λέμε σε όλους ότι ούτε ολιγορούμε ούτε καθυστερούμε, αλλά όποια παρέμβαση πρέπει να γίνει και με πλήρεις μελέτες και με πλήρη ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλείς συνθήκες, γιατί οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς θα συνεχίσουν από ό,τι φαίνεται να είναι έντονες από εδώ και στο εξής λόγω κλιματικής κρίσης.
0: Ο κύριος Λαμπρόπουλος ερωτήθηκε και για το ράλι Ακρόπολης, το οποίο έρχεται σε λίγο καιρό και θα έχει μεταξύ άλλων επίκεντρο την Πελοπόννησο και την Κορινθία και την Αργολίδα και την Αρκαδία, με διαδρομές στην Αρκαδία και στο Μένελο και στη Σκυρίτιδα. Είναι πολύ σημαντική διοργάνωση μετά από πάρα πολλά χρόνια και στην κεντρική Πελοπόννησο. Το ράλι Ακρόπολης. Να την είπε ο κ. Λαμπρόπουλος για το ράλι Ακρόπολης.
1: Το ράλι Ακρόπολης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και καταλαβαίνετε όλοι και το καταλαβαίνετε και από τον τρόπο που απευθύνομαι σε όλους. Δεν το λέμε για να πάρουμε επένους ή για να κερδίσουμε ψήφους. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Πελοπόννησο. Επανέρχεται στην Πελοπόννησο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει στην Αρκαδία για πρώτη φορά. Θυμίζω ότι στην Αρκαδία θα υπάρχουν ειδικές διαδρομές και στο Μέναλον και στις Κολίνες. Δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ από το Ράλι Ακρόπολης. Στην Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίναμε την εξειδίκευση της πίστωσης, η οποία είχε ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου του Ράλι Ακρόπολης. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση που συμπεριλαμβάνει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, συμπεριλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο, συμπεριλαμβάνει ιδιώτες χορηγούς. Ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση ότι από μέρος της αντιπολίτευσης έγινε μια προσπάθεια να, κατά τη δική μου άποψη, να μειωθεί το γεγονός, ζητώντας εξηγήσεις, οι οποίες, κατά την γνώμη μου, είναι λεπτομέρειες για να δικαιολογήσουμε όχι απόλυτα θετική ψήφο. Μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι ο μεγάλος στόχος έχει επιτευχθεί. Το Ράλι Ακρόπολης επανέρχεται στην Πελοπόννησο. Το Ράλι Ακρόπολης έρχεται για πρώτη φορά στην Αρκαδία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός διεθνούς ακτινοβολίας, κάνουμε το πάνω έτσι ώστε να πετύχει και να μπορεί να είναι μια διοργάνωση που εξαιτίας της επιτυχίας της θα ξαναέρθει στην Πελοπόννησο και θα ξανάρθει στην Αρκαδία. Νομίζω ότι όλοι τελικώς καταλαβαίνουν και την αξία του και το ότι πρέπει να πετύχει και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο να πετύχει.
0: Αυτά και με το Ράλι Ακρόπολης μέσα στον Ιούνιο που διεξάγεται ο συγκεκριμένος αγώνας στην Ελλάδα. Ο κ. Ζαμπρόπουλος έκανε τη συνέντευξη τύπου, μίλησε και για μια παρουσία του στις Βρυξέλλες, εκεί όπου μιλούσαν σε μια ειδική επιτροπή για τον εξηλεκτρισμό. Εκεί ανέφερε κάποια θέματα και για τη ΣΑΠΕ, αλλά και για το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, ειδικά στις μεταλιγνητικές περιοχές. Να κλείσουμε ακούγοντας και αυτό το κομμάτι του κ. Λαμπρόπουλου για το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.
1: Μέσω του προγράμματος δίκαιης μετάβασης προσπαθούμε να ενισχύσουμε άμεσα τους τέσσερις δήμους που εμπλέκονται, αλλά έμεσα όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και βεβαίως έκανα σαφές ότι βεβαίως και η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τρεις όμως προϋποθέσεις. Η μία, ο σεβασμός, ο απόλυτος σεβασμός του περιβάλλον, διότι η καθαρή ενέργεια δεν μπορεί να συνεπάγεται προσβολή του περιβάλλοντος, ειδικά σε περιοχές προστατευόμενες. Ο δεύτερος, με την απόλυτη προϋπόθεση του να λαμβάνεται υπόψη ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών και το ζούμε σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου και βεβαίως η προσπάθεια να μετακυληθεί το τελικό όφελος όχι μόνο το περιβαλλοντικό αλλά και το οικονομικό στους λογαριασμούς των καταναλωτών που είναι το απόλυτο ζητούμενο.

Εδώ μαζί πάντα στην Ερτρίπολης και αυτό το πρωινό 29 Μαΐου φεύγει και αυτός ο μήνας την Κυριακή και Δευτέρα βέβαια έχουμε 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, είναι βέβαια αργία. Ο Μάιος είναι μήνας μέτρησης για την πίεση και για τον λόγο αυτό γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Θα γίνει μία σήμερα το πρωί και στη Μεγαλόπολη. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για μετρήσεις πίεσης θα γίνει στη Μεγαλόπολη. Ξεκινά το Κολίνες Sound Festival από σήμερα το πρωί στις 10 στις Κολίνες της Κυρίτιδας. Πλούσιο τετραήμερο πρόγραμμα, όχι μόνο με τραγουδιστές και με πολλά άλλα πράγματα. Επιχειρεί έτσι να καθιερωθεί. Το ευχόμαστε. Αύριο Σάββατο το πρωί στον Πλάτανο της Κινουρίας από τις 11 και μετά έχουμε τη γιορτή του μήνα, γιορτή Μάη όπως λέγεται, και κερασιού με πολλές εκπλήξεις και εκδηλώσεις και με πολύ κόσμο και πολλούς επισκέπτες με εκδρομές οργανωμένες από Αθήνα και όχι μόνο. Ένας διαγωνισμός γλάστρας, καλύτερης γλάστρας θα γίνει στο Κορακοβούνι αύριο το μεσημέρι, αύριο Σάββατο, ενώ βέβαια ξεκινά και ένα φεστιβάλ στο καταφύγιο Μενάλου εκεί στην Οστρακίνα, ένα διήμερο δωρεάν με διάφορες έτσι δράσεις και πράγματα τα οποία θα γίνουν στο βουνό. Τώρα το θέμα είναι ο καιρός να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει και αυτή η εκδήλωση, ένα διήμερο με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ο Φιλοτεχνικός του Λεβιδίου Δραστήριο Σύλλογος πραγματοποιεί μια έκθεση παιδικού εργαστηρίου ζωγραφικής αύριο το απόγευμα στο Λεβίδι, ενώ βέβαια έχουμε και την εορτή της Αγίας Τριάδος με ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται για τις εκκλησιαστικές δράσεις. Έχουμε αγώνες αναρρίχησης στο Λεωνίδιο την Κυριακή το πρωί, θα γίνουν τέτοιες δράσεις, ενώ έρχεται και η επέτειος της μάχης της Δραμπάλας στο Άκοβο Μεγαλόπολης αυτή την Κυριακή μετά τις 10 το πρωί, εκδηλώσεις για τη μάχη την ιστορική της Δραμπάλας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η συναυτό κόντρα στα στρατεύματα τα τακτικά του Ιμπραήμ Πασά. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο ναός της Αγίας Τριάδος Τρίπολης εκεί στο Δημοτικό Κημητήριο. Θα έχουμε το απόγευμα τον Εσπερινό και τη Δευτέρα βέβαια θα έχουμε και την Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά στο κημητήριο της Τρίπολης. Και φυσικά και το εξοκλήσι της Αγίας Τριάδας στο Σέχι της Τρίπολης και αυτό έχει εορτή. Το απόγευμα της Κυριακής 7 το απόγευμα θα έχουμε τον Εσπερινό. Ένας καλός φίλος, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος στην Τρίπολη, 7:30 το απόγευμα της Κυριακής στο Φιλοτεχνικό Όμιλο παρουσιάζει ένα βιβλίο του, «Ταξιδευτής στα Άβατα», 7:30 το απόγευμα στο Φιλοτεχνικό Όμιλο της Τρίπολης η παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου. Και κάπως έτσι είναι οι βασικές έτσι, δραστηριότητες μέσα στο Σαββατοκύριακο στην περιοχή μας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πολλές ακόμα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στην Κορινθία και στην Αργολίδα και στη Λακωνία. Λακωνία που είπαμε και πάλι σήμερα τιμά τη μαύρη επέτειο της άλλος της Κωνσταντινούπολης, ο Δήμος Σπάρτης, η κοινότητα Μιστρά κορυφώνουν τις εκδηλώσεις εκεί σήμερα το πρωί. Στα αθλητικά μας υπήρξε μία ανακοίνωση, ο Σάβας Τσαμπούρης μαζί με κάποιους ακόμα από το επιτελείο του είναι στο νέο έτσι στελεχειακό δυναμικό της παέαστερας Actor από τη νέα σεζόν, ανακοινώθηκε, θα έχει πολύ σοβαρό και επιτελικό και κρίσιμο ρόλο στα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Είχε μια πολύ αξιοπρόσεκτη παρουσία στον Όφι τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, πλησιάζει η ώρα 10 παρά 5 για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή.

Πες και το αύριο σου χαρίζω. Και εσύ όλο κάνεις πως δεν βλέπεις. Δε με θυμάσαι, δε με ξέρεις. Έρχομαι, στείνομαι μπροστά σου.

Μάλιστα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, φίλες φίλοι, και στο Γήθιο, εκεί στο κέντρο της πόλης, θα έχουμε την Πανγηθιάδα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι έτσι κάποιες δράσεις αθλητικές, αγώνες δρόμου για παιδιά και όχι μόνο. Είναι ο έκτος αγώνας δρόμου στο κέντρο της πόλης, διάφορες εκεί διαδρομές για παιδιά μεγαλύτερους, όλα αυτά στο Γήθιο. Ανακοινώθηκαν οι πολιτιστικές διαδρομές για το Δήμο Κορινθίων, εκδηλώσεις πολιτισμού και τεχνών κάθε μήνα μέχρι και το Σεπτέμβριο στην Κόρινθο, στο Δήμο Κορινθίων καλύτερα, παντού στην Κόρινθο και στις κοινότητες. Σεμινάρια για επαγγελματίες θα οργανώσει τις επόμενες ημέρες στο Επιμελητήριο Αρκαδίας δωρεάν. Μία εκδήλωση έχει το ΚΚΕ στην Τρίπολη για τα θέματα υγείας και πρόνοιας σε λίγες ημέρες, στις 3 του μήνα, σε καφέ της πλατείας Άρεος. Περιμένουμε σιγά σιγά και την επίσημη πρόσκληση, ανακοίνωση της τοποθέτησης του Ανδριάντα, έφυπο Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη βάση του στην πλατεία Άρεος, και βέβαια θα γίνει και μια εκδήλωση εκεί. Λέγεται ότι θα βρεθεί και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Όλα αυτά ίσως σε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί στις 19 Ιουνίου, θα δούμε. Θα υπάρξει ανακοίνωση από το Δήμο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με το καλό τα παιδιά στα γραψίματα, στις εξετάσεις τους. 12 με 1 το μεγάλο αφιέρωμα της ΕΡΤ Τρίπολης μέσα από τη φωνή της Ελλάδας για το Δεσποτάτο του Μοραίος, για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και για το Μιστρά. Σήμερα συντονιστείτε. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακολουθήσουν και Δευτέρα. Προσοχή στην οδήγηση. Θα ακολουθήσουν και Δελτία Ειδήσεων. Καλημέρα.

0: μάτια κι όπου βγει κανείς μη λυπηθεί.
1: Είναι 10.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβάσει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Σήμερα 29 Μαΐου, ανήμερα της επετείου, μνήμης μετά την τέλεση της καθιερωμένης αρχιερατικής θείας λειτουργίας στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, θα γίνει το καθιερωμένο τρισάγιο στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στη Δημοτική Κοινότητα Μιστρά. Θα ακολουθήσει απόδοση τιμής από τον Δήμαρχο Σπάρτης, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ενώ μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μιστρά Αγίου Ιωάννη θα απαγγείλουν ύμνους και ποίηματα. Στις εκδηλώσεις παρίσταται ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και το μέλλον του δικαστικού μεγάρου ναυπλίου φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς. Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο βουλευτής αναδεικνύει την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης του ιστορικού και διατηρητέου κτηρίου. Οι καθημερινοί κίνδυνοι για δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες παραμένουν στο προσκήνιο. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και την έκδοση της πρόσκλησης χρηματοδότησης για το έργο αποκατάσταση και αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την επαναλειτουργία ενός χώρου με βαθιά ιστορική, πολιτιστική και συμβολική αξία για την Κοινουρία και ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026-2030 με συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και συνδέεται άμεσα με την ιστορική ταυτότητα του Άστρους και της Βόρειας Κοινουρίας. Το ιστορικό κτίριο της πρώην σχολής Καρυτσιώτη, όπου στεγάζεται το μουσείο και το οποίο βρίσκεται στο χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της δεύτερης εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων του 1823, αποκτά πλέον ξανά προοπτική ζωής και λειτουργίας μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αποκατάστασης και αναβάθμισης. Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση κατέκτησε ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κόμβου παρακολούθησης επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έτος 2024. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης αναδείχθηκε πρώτος Δήμος στην Κορινθία στη συνολική αξιολόγηση επιδόσεων, δεύτερος Δήμος στην περιφέρεια Πελοποννήσου μεταξύ όλων των Δήμων, πρώτος στους μεσαίους υπηρετικούς Δήμους της Πελοποννήσου και τέταρτος πανελλαδικά στους μεσαίους υπηρετικούς Δήμους της χώρας. Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Ναυπλίου ενημερώνει ότι τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα παραμείνουν κλειστά. Την ίδια μέρα το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία μεταρτοκλασία στο Μοναστήρι της Αγίας Μονής, Ζωοδόχου Πηγή στο Ναύπλιο και επίσης τα καταστήματα της παλιάς πόλης, όπως αναφέρεται, θα παραμείνουν ανοιχτά εξαιτίας της τουριστικής κίνησης που υπάρχει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ο Πανγηθεατικός διοργανώνουν την Κυριακή 31 Μαΐου τον 8ο Αγώνα Δρόμου Πανγηθιάδα 2026. Ο κύκλος μουσικών εκδηλώσεων πραγματοποιείται το καλοκαίρι του 2026 στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου, αποτελεί έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό εγχείρημα όπου οι ρυθμοί της αρχαίας αρχιτεκτονικής συναντούν τους μουσικούς ρυθμούς της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημιουργίας. Στις 5 Ιουνίου στο Ναό της Οκταβίας στην Αρχαία Κόρινθος, στις 5 Ιουλίου στο Έθριο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου και στις 5 Σεπτεμβρίου στο Ναό του Απόλλωνος. Ο καιρός με άκρως καλοκαιρινές συνθήκες αναμένεται να κυλήσει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο υδράργυρος παίρνει την ανιούσα και ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο Ιούλιο παρά αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στα υπηρετικά τμήματα. Αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Η Κυριακή αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ζεστή, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος η ζέστη θα κορυφωθεί με τοπικά 34, κυρίως σε κλειστές υπηρετικές περιοχές. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Βήρα τις Άγκυρες να ξεκινήσουμε και σήμερα την παρέα μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, σας καλημερίζει. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11, επιλέγοντας τη μουσική και τα τραγούδια, παρέα με τον Παναγιώτη Μαριόλο, που βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Παρασκευή 29 Μαΐου. Τελευταίες μέρες του μήνα, φίλες και φίλοι, και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε το καλοκαιράκι. Βίδρα της Άγκυρας ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Το ακούσαμε από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Το δικό σου πεπρωμένο θα τραγουδήσει τώρα η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Το δικό σου πεπρωμένο, μια πολύ όμορφη διασκευή, φίλες και φίλοι, στο αυτό το παλιό ελληνικό τραγούδι. Το ακούσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, υποστηρίζει τώρα ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μας τραγούδησε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Πριν χαθεί το όνειρό μας, θα τραγούδησε τώρα ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Πριν χαθεί το όνειρό μας, ακούσαμε από τον Αντώνη Βοσκόπουλο να συνεχίσουμε με ένα ντουέτο που μεσουράνησε και τις δεκαετίες του 50 και του 60. Ένα πάρα πολύ όμορφο διασκεδαστικό ντουέτο που βρέθηκε στην κορυφή εκείνες τις παλιές δεκαετίες. Φυσικά μιλάμε για τον Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα. Σβήσε τη φλόγα, ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτούς. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά. Με τον Παναγιώτη Μαριόλοφ σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Ζωή Νταλίκα Κόκκινη ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο και ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, και συνεχίζουμε με το «Σε γύρεψα» και τη Βίκη Μοσχολιού.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Μπάσης σε μια live ηχογράφηση με το τραγούδι με τον τίτλο «Μοναχός ο άνθρωπος». Σε μια live ηχογράφηση θα επίσης θα ακούσουμε τώρα τη Γλυκερία. Ούτε αχ δεν θα πω.

Αυτή ήταν η Λυκερία, ούτε αχ δεν θα πω. Θα συνεχίσουμε φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Δέσποινα Ολυμπίου. Βάλε μουσική.

Τελικά η μουσική μπορεί να είναι και το μοναδικό αντίδοτο σε πολλά πράγματα, φίλες και φίλοι. Βάλε μουσική λοιπόν, ακούσαμε από τη Δέσποινα Ολυμπίου. Πώς θες να το ξέρω, για τη συνέχεια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Μια σύγχρονη εκδοχή σε αυτό το παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, το «Πώς θες να το ξέρω», ακούσαμε από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κάπου σε έχω ξαναδεί για τη συνέχεια με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Είναι ψυχές στο χρόνο

Ήταν ο Άγγελ Γερμανός, ταξιδιάρικο πουλί ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε. Έλα πάμε να φύγουμε, θα τραγουδήσουν τώρα η Βάσο Αλαγιάννη και ο Γιώργος Ζήκος. Έλα πάμε να φύγουμε και είμαστε κι εμείς έτοιμοι να φύγουμε, φίλες και φίλοι, μιας και ο χρόνος τη σημερινή μας εκπομπή τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την 3η 2 Ιουνίου, με τον καινούριο μήνα δηλαδή. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, στο δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, σε κοινή τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον, να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε.

0: of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε πάλι. Εδώ. Ευχαριστούμε τον Τάσο Ελεμέζη που διάλεξε αυτό το τραγούδι. Έτσι, γιατί ήταν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το θέμα και που έχει άμεση σχέση με το θέμα που έπεσε σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Στις πανελλαδικές, όπως λέτε, όπως και να έχει. Αν πήγαινες και έγραφες αυτούς τους στίχους. Λεωνίδα, δεν με κάνεις και εσύ σαν το φίλο στον Πέτρο. Παίρνει το κινητό, ξέρω εγώ μιλάω και εσείς κοιτάτε το κινητό. Πήγαινες και έπαιρνες τους στίχους από Pix Lux, από αυτό το τραγούδι και το έγραφες ως απάντηση.
1: Τι θα βάζα, τι βαθμό.
0: Τι θα περίμενες να πάρεις.
1: Δεν θα περίμενα να πάρω καλό βαθμό, αλλά θα τα είχα πει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει.

0: Όχι, εγώ σου λέω. Δηλαδή, κάποιο παιδί μου, άντε τώρα να ερμηνεύσει κάποιο αυτό το τραγούδι και να πει αυτό, θέλει να πει αυτό. Πιξελά ξέρουν να πούν αυτό, γιατί αυτό, γιατί το κοιτάνε. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται. Πώς το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν γίνονται ένα και να κάνουν δύο. Και γι' αυτό είναι. Άσπα. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε τώρα, λέω. Τι θες να κάνουμε. Για να δούμε τώρα τα. Να δούμε. Λεωνίδα, πάλι τα ίδια κάνεις.
1: Όχι.
0: Δεν διορθώνεσαι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Πρέπει να σας μαλώνω ώρες.
2: Ψάχνω, δεν ψάχνω πράγματα.
0: Τι ψάχνεις, αφού. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι μας έμεινε από τη χθεσινή μέρα τώρα. Τι είχε χθες. Είχε μπάσκετ, έτσι. Είχε μπάσκετ. Ξαναπέξαμε με τα θέματα της διαιτησίας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην παράταση. Έτσι, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φάνηκε πολύ ανταγωνιστικός.
2: Πάρα πολύ ανταγωνιστικός, το έστειλε στην παράταση το μάτς.
0: Το έστειλε στην παράταση.
2: Βασικά δεν φαίνεται ότι είναι καλά Παναθηναϊκός, μωρέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα το καθάριζε τώρα το παιχνίδι. Με όλους τους βασμούς στον μπασκετικό ΠΑΟΚ προφανώς, αλλά δεν συγκρίνονται τα ρόστερ.
0: Ναι. Φυσικά έτσι.
2: Πάει επί δεν είναι καλά.
0: Δηλαδή και βγαίνει ο Αταμάρος στο τέλος και λέει: άμα δεν είχαμε και το Σλούκα, τέλος πάντων, πώς το είδε, ξέρω, θα το είχαμε χάσει το παιχνίδι. Και όλα αυτά ο Παναθηναϊκός δεν είναι κανένα. Πιστεύει ότι τον. Δηλαδή είναι τραυματισμένος αυτή τη στιγμή από το ευρωπαϊκό.
2: Δεν ήταν καλά όμως.
0: Τι?
2: Και πριν δεν ήταν πολύ. Όλη τη χρονιά είναι έτσι.
0: Κάτσε ρε φιλέ. Όλη τη χρονιά ήταν έτσι.
2: Μέχρι μόνο στον τελικό του κυπέλου ήταν.
0: Μέχρι και τα δύο παιχνίδια που κέρδισε από τη Βαλένθια εκτός έδρας ήταν μια χαρά.
2: Μια χαρά. Προηγουμένως δεν είχαν προηγηθεί κατήτες από τον Ηρακλή, ξέρω εγώ, από τον Κολοσσό, από ποιον είχε χάσει.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Είχε γίνει γενικά, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είχαν γίνει δηλαδή διάφορα.
0: Ναι. Είχαν χτυπήσει καμπάνες.
2: Ναι.
0: Όχι κουδουνάκια.
2: Δεν απέδιδε τα αναμενόμενα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκεί ήταν το τελειωτικό. Έτσι.
2: Που δεν δηλαδή, πέρασε εννοείς το Final Four από 0-2.
0: Από 0-2, ξέρω εγώ, να περάσει. Και από εκεί και πέρα έχει αρχίσει, ξέρω εγώ, μια κατάσταση, ναι. Έτσι, ας το πούμε έτσι, μια κατάσταση. Όπου ξέρουν στην πραγματικότητα αν θα ξέρει κανείς τι θα γίνει. Ο Αταμάν συνεχίζει, δεν συνεχίζει. Το ξέρουν
2: αυτό.
0: Αφού
2: συνεχίζει, δεν είναι εκεί.
0: Συνεχίζει, έτσι.
2: Ξέρω.
0: Δεν τίθεται θέμα δηλαδή. Γιατί μέχρι και προχθές εγώ άκουγα, ξέρω τι θα γίνει με το Ζότς. Είπε όχι, τελικά ο Ζότς δεν δέχτηκε. Για να αν υπήρχε βάση σε όλα αυτά που λέγανε για τον Ομπράντοβιτς και για κάποια διερευνητική, όλα αυτά, πάει να πει ότι δεν είναι σίγουρο άμα συνεχίζουμε με τον Αταμάν. Συνεχίζουμε με τον Αταμάν, δεν συνεχίζουμε.
2: Νομίζω ναι, μέχρι τους τελικούς, ξέρω εγώ.
0: Άλλο, εγώ δεν λέω.
2: Εσύ λες για μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι, για μετά.
2: Ποιος το ξέρει.
0: Φυσικά τώρα, δηλαδή μέσα στους τελικούς θέλει να αλλάξει προπονητή. Δεν αλλάζει.
2: Αφού και αυτό είχε ακουστεί.
0: Να πάει με Σερέντι.
2: Είχε ακουστεί, δεν ξέρουμε ποιο θα πει, αλλά είχε ακουστεί και αυτό. Είχε ακουστεί, λέω, δεν ξέρω τι θα γινόταν πραγματικά, αλλά είχε ακουστεί και αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο δύσκολα, δηλαδή και στη συνέχεια μπορεί να βάλει ο Πάο.
2: Άλλοι γράφανε, αν θυμάσαι, μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Μύκονο, ότι τέλος τελειώνει ο Αταμάρα, παιδί μου. Και δεν πήγε στην προπόνηση για αυτά και βλέπει, συνεχίζει κανονικά.
0: Τέλος πάντων, όχι, εγώ λέω για τον χρόνο περισσότερο. Δηλαδή, αν υπάρχει.
2: Θέλω να σου πω ότι είχαν βγει φήμες ότι θα φύγει από τώρα, σου λέω.
0: Όχι, από τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανένας δεν το λέει αυτό.
2: Τι είχε γραφτεί, σου λέω, πώς δεν το λέει.
0: Για τη Μύκονο, ότι έκανε 2-3 μέρες παραπάνω.
2: Μετά τη Μύκονο είχε γραφτεί τελειώνει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Τι μου λες.
0: Εντάξει, δεν το είχα παρέδειξη.
2: Ότι πάει σε πρόωρη αλλαγή προπονητή.
0: Λοιπόν, ένα είναι αυτό το θέμα. Δεύτερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή επειδή κουβεντιάζουμε για αυτό το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δείχνει να ανεβαίνει και μόνο ρε παιδί μου που αισθάνεται, εγώ λέω πέρα δηλαδή. Ότι
2: 20 Μαΐου είχε γραφτεί συγκεκριμένα, πριν 9 μέρες.
0: Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ανεβαίνει μόνο και μόνο παίρνει δηλαδή ένα σπρόξιμο. Και ψυχολογικά και ηθικά, με το γεγονός δηλαδή ότι έχει ένα ισχυρό διοικητικό παράγοντα πίσω του. Έτσι. Δηλαδή ότι έχει το μυστακίδι πίσω του, γιατί όλοι βλέπουν προοπτική και η προοπτική μερικές φορές μπορεί να σου βάλει και ελαττήρια στα πόδια.
2: Ναι, ναι. Και αυτοί που είναι εκεί να θέλουν να αποδείξουν, να μείνουν στο νέο ρόστερ που θα είναι πανάκριβο, ναι. Θα έχει άλλους στόχους, άλλη στόχευση, άλλο προπονητή, Ευρωλιγκάτο. Και ο κύριος Μπούσκος βέβαια κάνει καταπληκτική δουλειά άνθρωπος. Και το αξίζουν και συγχαρητήρια. Αλλά ναι, παίζουν και για το επόμενο συμβόλαιό τους αυτοί. Για την επόμενη μέρα τους.
0: Ναι. Τώρα εγώ δεν θα μπω.
2: Και χωρίς άγχος, έτσι. Τι άλλο να κάνουν.
0: Δεν είναι εμένα το στείλουν να μπω σε ιστορίες τώρα για τις διαμαρτυρίες του ΠΑΟ και όλα αυτά. Αν δηλαδή ήταν τρίποντο και υποχρέωσαν για δίποντο.
2: Πολύ δύσκολη φάση. Σε άλλα πλάνα φαίνεται δεν πατάει. Σε άλλα είσαι ότι πατάει, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τέλος πάντων και τα λοιπά και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη διαμαρτύρονται, ξέρω εγώ.
2: Έτσι έκαναν διαιτητές, τώρα έτσι έγινε.
0: Έτσι έκαναν, έτσι. Όλο αυτό το θέμα είναι, ξέρω, και στη σειρά την υπόλοιπη να δείξουν τι μπορούν να κάνουν φέτος, αν μπορούν να κάνουν κάτι. Τώρα αποκλείσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό φέτος, δεν ξέρω. Ακόμα και
2: εντάξει, δύο νίκες
0: είναι. Αισιόδοξη,
2: πρέπει δηλαδή ο ΠΑΟΚ να νικήσει στη Θεσσαλονίκη και να έρθει στο ΆΚΑ να νικήσει.
0: Τι πες?
2: Για να περάσει ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει τώρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και να ξανάρθει ο ΆΚΑ να νικήσει. Είτε είναι στις δύο νίκες. Εύκολο είναι?
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Από την άλλη πλευρά είχαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με το Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, τέλος πάντων.
2: Όπου κατάμεστο γήπεδο.
0: Κατάμεστο γήπεδο. Πήγανε, εντάξει, ο Ολυμπιακός ξεκούρασε, ο Μπαρτζόκας ξεκούρασε και πολλούς παίχτες, τους βλέπαμε με τα πολιτικά. Και τέλος πάντων, εκεί πέρα, εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό καλύφθηκε το παιχνίδι από την απέτηση των οπαδών να μείνει ο Πίτερς.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αυτό το πράγμα τώρα τι γίνεται σε αυτό?
2: Ήταν σαν και ένα λαϊκή κύμα αγάπης, παιδί μου.
0: Λαϊκή απέτηση. Και ο Πίτερς είναι ένας άνθρωπος, ένας παίκτης, ένας μπασκετμπολίστας, ο οποίος δεν εκδηλώνεται και εύκολα.
2: Όχι, έτσι είναι ο χαρακτήρας του γενικότερα.
0: Δηλαδή δεν εκδηλώνεται να γυρίσει προς την εξέδρα. Έκανε και όμως χθες το έκανε.
2: Χτύπησε το χέρι στην καρδιά και τους ευχαρίστησε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω είναι η πρώτη φορά που δέχτηκε τέτοια καθολική αναγνώριση ο Πίτερς από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Υπήρχε, αλλά όχι σε αυτή την βάση τη χθεσινή. Χθες φάνηκε.
0: Όλο αυτό ήρθε μετά το καταπληκτικό Final Four το οποίο έκανε.
2: Έχει αδικηθεί ο Πίτερς στον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα.
0: Μια στιγμή.
2: Έχει αδικηθεί.
0: Έχω αδικηθεί. Έχει αδικηθεί ως προς τι?
2: Ως προς το χρόνο συμμετοχής του. Και τις ευκαιρίες που θα πρέπει να έχει. Ευκαιρίες, μιλάμε για έναν έτοιμο παίκτη, όχι ευκαιρίες, αλλά κατάλαβες που το λέω. Τη χρονιά που βγήκε ο Βεζένκοφ, πήγε τον Ολυμπιακό μόνος του στο Final Four.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό σημαίνει...
2: Έχει δείξει δηλαδή ότι μπορεί ο άνθρωπος.
0: Αυτό σημαίνει τι, δηλαδή.
2: Και έχει και μια Ευρωλίγκα στην πλάτη του, με την Τζεσεκά.
0: Εγώ μένω λίγο σε αυτό που λες ότι έχει αδικηθεί λιγάκι ο Πίδερς στον Ολυμπιακό. Εάν εγώ δεν έχω μπροστά χρόνο συμμετοχής και όλα αυτά, ούτε έχουν οι χρόνοι συμμετοχής τόσο μεγάλη σημασία, γιατί πολλές φορές εξαρτάται σε ποιο σημείο του αγώνα παίζεις.
2: Ναι.
0: Πόσο κρίσιμο είναι εκείνο που παίζεις, τι να το κάνω εγώ άμα
2: έχεις περισσότερο
0: χρόνο συμμετοχής, όταν είναι σε άλλα παιχνίδια τα οποία δεν είναι. Αλλά με τη Ρεάλ στον τελικό, η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού ουσιαστικά τέλειωσε το μάτς και το πήρε το κύπελο.
2: Και τρίτη, γιατί ο Τζόνς υποτίθεται ήταν ο τρίτος σέντερ.
0: Θέλω να σου πω τώρα τι θα πρέπει να γίνει το Βεζένκοφ, τι θα πρέπει να γίνει στον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας τι πρέπει να κάνει, πες μου.
2: Τι πρέπει να κάνει, δεν ξέρω, αυτός ξέρει καλύτερα, αλλά με αυτά που βλέπουμε εμείς και ξέρουμε.
0: Θεωρητικά μιλάμε τώρα, κουβέντα κάνουμε θεωρητικά.
2: Με τη Ρεάλ, ας πούμε, βρήκε έναν τρόπο και τους έβαλε μαζί.
0: Έχει ένα πολύ καλό παίξι. Τι θα κάνει, θα βάλει τον Βεζένκοφ στον παγκό.
2: Με τη Ρεάλ είδε όμω πω του πάντρεψε μαζί. Έκλεισε το μάτς με αυτού. Ο Μπαρτζόκα. Δηλαδή βρήκε τον τρόπο και τους πάντρεψε.
0: Ναι, αλλά έκλεισε το μάτς και περίμενε από τον Πίτερς.
2: Καλά, αφού ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα την πάρει, τι να κάνουμε. Μα δεν χωράνε εγωισμοί. Το έχει αποδείξει ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
2: Γενικότερα στον ομαδικό αθλητισμό, δεν μιλάμε τώρα
0: για. Ο Φουρνιέ είναι μεγάλο παράδειγμα για τον Ολυμπιακό. Για τους υπόλοιπους δηλαδή.
2: Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για κάθε νέο αθλητή. Για κάθε αθλητή είναι παράδειγμα στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις στον ομαδικό αθλητισμό τη θέση σου, το ρόλο σου.
0: Τώρα δηλαδή σε μια κουβέντα ενδεχόμενη που μπορεί να γίνει, που θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή που θα του πούνε οι Αγγελόπουλοι, θα του πει και ο Μπαρτζόκας, εμείς θέλουμε να μείνεις εδώ και τα λοιπά. Μπορείς να εγγυηθείς κάτι σε ένα παίχτη?
2: Όχι, μα ο Μπαρτζόκας το έχει πει κιόλας ότι αυτό δεν γίνεται με τους χρόνους. Δεν υπάρχει εδώ Τευτέρη και λέμε εσύ Βασίλη θα παίζει το χρόνο 19,19 λεπτά.
0: Το γεγονός ότι ο Μπαρτζόκας έχει ανοίξει τόσο πολύ το rotation, δηλαδή παίζουν όλοι σχεδόν. Και παίζουν όλοι σε κρίσιμα μας. Δεν είναι δηλαδή.
2: Στον ημιτελικό, στον ημιτελικό με την Φενέρ παίξαν και οι 12. Στον τελικό δεν το θυμάμαι. Στον ημιτελικό με τη Φενέρ πάντως παίξαν και οι 12.
0: Γιατί στον τελικό ποιος δεν έπαιξε?
2: Επειδή δεν το θυμάμαι 100%, νομίζω και στον τελικό. Αλλά στον ημιτελικό παίξαν σίγουρα και οι 12. Φαντάζομαι και στον τελικό έγινε αυτό.
0: Δηλαδή αυτό είναι επίσης ένα καινούργιο που βάζει ο. Σχεδόν
2: και η Βαλένθια το κάνει αυτό. Ναι, γιατί θέλει να παίζει με ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι. αλλά η Βαλένθια δεν έχει και τόσο μεγάλο ρόστερ.
2: Τόσο μεγάλο, τόσο ποιοτικό, να πούμε και οι 12 να είναι ποιοτικοί όπως του Ολυμπιακού.
0: Δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ.
2: Ναι, με αυτό το ρόστερ που έχει του δίνει
0: για να ξεκουραστούν, ξέρω εγώ, οι άλλοι εδώ. Δεν είναι το θέμα ότι το βάζω για να ξεκουραστεί.
2: Όποιος δίνει το ίδιο.
0: Ναι, δηλαδή μπαίνει ο άλλος, εφόσον
2: βγαίνει ο Ντόρσεϊ, μπαίνει ο Φουρνιέ.
0: Και του πηγαίνει το παιχνίδι, δεν είναι α, ξεκουράστηκε τώρα ο Βεζένκοφ, ξεκουράστηκε ο Ντόρσεϊ ή ξεκουράστηκε αυτός που ξεκίνησε τώρα, ξαναμπαίνει μέσα. Γιατί θα έχει διορθωθεί και το μυαλό του και το χέρι του και όλα αυτά. Εσύ, δηλαδή ο Μπαρτζόκας του πάει, ρε παιδί μου, στο total basketball, δηλαδή αυτή τη στιγμή.
2: Μπορεί και το κάνει.
0: Μπορεί και το κάνει.
2: Μπορεί και το κάνει πλέον. Εντάξει, παίκτες όμως σαν τον Πίτερς με την ποιότητα που έχουν και το χαρακτήρα, νομίζω είναι δύσκολο να τους χάσεις. Ενώ πονάει όταν τους χάνεις έτσι παίκτες. Γι' αυτό θα τον κρατούσα εγώ σίγουρα. 100% αν αποφάσιζα εγώ.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, τι έχουμε.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Οι ομάδες εκεί γυροφέρουν, ο Παναθηναϊκός καινούργιο προπονητή. Όλα αυτά. Οι περισσότεροι, ξέρω από ό,τι ακούω τώρα, ξέρω και στον Παναθηναϊκό είναι λίγο επιφυλακτική, δηλαδή ελπίζω, I'm going to believe είναι περισσότερο παρά το γεγονός. Θα μου πεις, ποιο προπονητή δεν είναι I'm going to believe? Σε όλους τους προπονητές, όπως έχει πάει η κατάσταση, όλοι οι προπονητές, ξέρω και σε ποδόσφαιρο.
2: Είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες επιλογές πάντως. Ένας δανός, νεαρός σε ηλικία σχετικά, εργατικός.
0: Ο Αλόνσο πόσο ήταν?
2: 38 χρονών είναι αυτός. Ο Αλόνσο ήταν λίγο πιο μεγάλος.
0: Πόσο
2: ήταν? Εντάξει, δεν ήταν.
0: 41. Μήπως ήταν και ο Αλόνσο εκεί, σε αυτή την ηλικία ήταν και ο Αλόνσο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρονών ήταν, αλλά και αυτός μικρός ήταν. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα είχε και.
2: 51 ο Αλόνσο, φίλε.
0: Ήταν τόσο.
2: Και δεν του φαίνεται.
0: Πιτσιρικάς φαίνονταν, φίλε.
2: Το 75 γεννηθείς. Πιτσιρικάς φαίνονταν όντως.
0: Ναι. Όπως και να είναι τώρα. Εντάξει. Εγώ δεν πιστεύω σε ηλικίες, εγώ δεν πιστεύω σε συνταγές, εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει ένας προπονητής, δηλαδή και οι συνταγές, να έχει χαρακτηριστικά ο προπονητής, σαφώς και πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ο προπονητής. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζει περισσότερο, δηλαδή τα αποτελέσματα που έχει το παιχνίδι του. Όχι όμως η ηλικία και όλα αυτά, δηλαδή ούτε πιστεύω ότι ένας σώνει και καλά, ένας πιο νέος σε ηλικία είναι πιο φιλόδοξος από ένα που είναι 55 χρονών, ας πούμε. Η φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να την ξέρεις.
2: Πάντως στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, Τσουλού που έπαιζε και Conference League που έπαιζε η Κοπεχάγη, έκανε μονίμως από τρεις προκρίσεις και δύο.
0: Ναι.
2: Το ξέρει αυτό. Ο Παναθηναϊκός φέτος πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί σε League Face Conference.
0: Παρεπιπτόντως, μιας και το είπες, ο Παναθηναϊκός θα είναι στους ισχυρούς. Έτσι, στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού θα είναι στους ισχυρούς. Εντάξει, αναμενόμενο αυτό. Έτσι ήταν και εντάξει, δεν μπορεί να αρχίσει να προβληματίζεται από τέτοια πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι λίγο ξεκαθάρισμα ως προς αφορά τους στόχους. Γιατί κάθε οργανισμός, κάθε εταιρεία. Έχει, ρε παιδί μου, ιεραρχεί τους στόχους της ομάδας. Δηλαδή όταν μαζεύονται, όταν κάνουν τα επαγγελματικά meetings και όλα αυτά, όλοι χρειάζεται να ξέρουν τους στόχους. Και οι στόχοι πάντα, ποτέ δεν είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι. Πάντα έχουν μια ιεράρχηση. Αυτή τη στιγμή καλό είναι να ξέρουν και την ιεράρχηση με τον νέο προπονητή, έτσι. Ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος? Ο πρώτος στόχος είναι ένα.
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, του Παναθηναϊκού.
2: Γιατί
0: αυτό το παράλληλο. Αυτό το παράλληλο, δηλαδή και αυτό και η πορεία στην Ευρώπη, ξέρω και τα λοιπά. Εντάξει, καλά ακούγονται, έβηχα. Είναι βολικά δηλαδή και για τα αυτιά, ξέρω, και των οπαδών και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Σκέψου να αποκλείσει κάτι για να πει δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη. Θα αρχίσει να τρως γιούχα. Οπότε καλά κάνουν επικοινωνιακά και τα λένε όλα μαζί. Αλλά στην πραγματικότητα ένας οργανισμός χρειάζεται και τους στόχους. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα παλιότερα στον Ολυμπιακό. Παλιότερα. Έτσι, στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω και τώρα πιθανό να ισχύει αυτό. Αλλά παλιότερα ήταν πιο ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός σου λέει: εγώ θέλω πρωτάθλημα και να μπορώ και να είμαι στους ομίλους του Champions League. Γιατί να είσαι στους ομίλους του Champions League? Προφανώς για τα λεφτά. Δηλαδή υπήρχε ο στόχος στα λεφτά.
2: Προφανώς.
0: Δεν πήγαινε ο Ολυμπιακός να πάρει το Champions League παλιότερα. Πήγαινε να μπει στους ομίλους του Champions League. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο προκύψει. Άλλο αυτό. Αλλά ο στόχος ήταν να μπει στους ομίλους. Εάν δεν έμπαινα στους ομίλους, σήμαινε ότι η χρονιά μπορεί να ήταν και αποτυχημένη.
2: Ναι.
0: Γιατί καλό είναι να λέμε η δόξα και το καταλαβαίνω. Οι ομάδες παίζουν και για τα λεφτά. Και πρέπει.
2: Εταιρείες
0: είναι. Κάπως πρέπει να πληρώσουν και τις υποχρεώσεις και τους παίχτες και τα μεγάλα συμβόλαια. Δεν μπορεί ο κόσμος να ζητάει μεγάλα συμβόλαια, καλούς παίχτες, αλλά ξέρω να λες, έλα τώρα τα λεφτά, δεν έχεις λεφτά, ξέρω και παίζεις για τα λεφτά. Φυσικά παίζεις και τα λεφτά. Αν κάνει και προετοιμασία, πώς το πω, στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ που του δώσω τα περισσότερα λεφτά. Όπως κάνουν και οι Άγγλοι και δεν ντρέπονται να το πούνε. Εδώ θέλουμε και γήπεδο, θέλουμε και παιχταράδες, θέλουμε μεγάλα συμβόλαια και ο ιδιοκτήτης να βάζει από τη τσέπη του. Να μην τον νοιάζουν τα λεφτά.
2: Δεν γίνεται
0: αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει. Και πόσο θα γίνει, άντε και να γίνει, πόσο θα γίνει, δεν γίνεται αυτό.
0: Το καλό για τον προπονητή, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, είναι το εξής, ότι ξεκινάει έχοντας τον Παναθηναϊκό, για τον ίδιο δηλαδή, παίρνοντας τον Παναθηναϊκό από το χέρι από την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Και χωρίς κανένα τίτλο την προηγούμενη χρονιά. Ούτε κύπελο, ούτε τίποτα. Δηλαδή με αυτό
2: δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, δηλαδή.
0: Όχι, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Η προηγούμενη χρονιά.
2: Ναι, επειδή είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει κάτι και έπρεπε να το κάνει ξανά γιατί ο προηγούμενος το έκανε. Ναι, αυτό
0: ναι,
2: λέω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το μέτρο. Αυτό είναι καλό για να προπονηθεί. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή παίρνει μια ομάδα, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
2: Το μόνο που μπορεί να κάνω είναι να την πάω ψηλότερα. Ναι, ναι, να διεκδικήσω κάτι.
0: Ακριβώς. Mm. Το μόνο που μπορώ να κάνω. Αυτό είναι καλό και για την ψυχολογία του προπονητή. Γιατί και αυτός θα είναι καινούριο σε ένα ξένο τόπο. Πρέπει να μάθει τα πάντα από την αρχή. Δηλαδή δεν έχει καμιά εξοικείωση.
2: Όχι.
0: Ούτε με την Ελλάδα, ούτε με τον κόσμο. Βέβαια και εκεί απαιτητική από ό,τι ξέρω ήταν της
2: Κοπεχάγη ήταν παιδί μου. Μια ομάδα που έχει μάθει να ζει με το πρωτάθλημα.
0: Σκέφτεσαι όμως.
2: Αλλά πόσο είναι οι Δανείοι τώρα έτσι.
0: Ναι.
2: Συγκρίνονται με τους εδώ. Πόσο πιεστικοί είναι. Βέβαια θα το βοηθήσει και ο Ζέκα που γνωρίζονται από την Κοπεχάγη. Σίγουρα θα το βοηθήσει.
0: Θα
2: και έχουν μιλήσει.
0: Το άγχος της Ελλάδας.
2: Θα του πει δύο-τρία πραγματάκια, ρε παιδί μου.
0: Δύο-τρία πράγματα δεν χρειάζεται να στα πει κανένα. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι είναι έτσι. Ξέρεις από τη συζήτηση. Όταν πας κάπου και κουβεντιάζεις για μια δουλειά, αμέσως καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να σου πει κανένα. Α, ήρθε σε μια μεγάλη εταιρεία εδώ και τα λοιπά. Εδώ σε αυτή την μεγάλη εταιρεία δεν. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Με πληρώτα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
10: Το 1997, στον τελικό Dortmund Juventus 3-1, ο Lars Ricken ήταν ο απόλυτος ήρωας της μιας βραδιάς. Στα 21 του χρόνια, ο Γερμανός και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας εκείνη την εποχή μπαίνει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 70 με το σκορ να είναι στο 2-1. Μόλις 16 δευτερόλεπτα αργότερα επιχειρεί να δοκιμάσει μία λόμπα λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου, πετυχαίνοντας ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Δυστυχώς, η συνέχεια της καριέρας του δεν ήταν ανάλογη, με τους συνεχείς τραυματισμούς να τον αναγκάζουν να αποσύρεται σε ηλικία μόλις 26 ετών. Στο παλμαρέ του συγκαταλέγονται 3 πρωταθλήματα εκτός του Champions League και 16 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας. Αλλά λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε στην καριέρα του, δεν είχε την εξέλιξη που ο ίδιος ονειρευόταν.
11: Ακούτε Air Sport.

0: Εντάξει, ωραίο τραγουδάκι, αλλά μην κάνουμε και το... Μην κάνουμε σήμερα τον ύμνο της μοναξιάς και τα λοιπά. Εντάξει, βάλουμε από πίξιλαξ και τα λοιπά. Λόγω της ημέρας, τι της ημέρας, λόγω του θέματος. Σήμερα η μέρα έχει πιο έτσι πράγματα. Σαν σήμερα, 1453, η πόλη σε άλλο, έτσι. Έπεσε η πόλη σήμερα μετά από ένα ολόκληρο χρόνο πολιορκίας από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τέλος πάντων, είναι μια μαύρη επέτειος για την ιστορία και πέρυσι έτυχε να παρατηρήσω, δηλαδή δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ γιατί. Τέλος πάντων, άνοιξα και μπήκα σε αυτά τα social και γινόταν εκεί πέρα χαμός πραγματικά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα social. Το τι γραφόταν, γιατί πολλοί Τούρκοι περιμένουν αυτό, μπαίνουν στα social και αρχίζουν
1: να κοπανάνε.
0: Έτσι. Και οι Έλληνες από την άλλη πλευρά
1: απαντάνε
0: τα δικά τους και γινόταν ένας χαμός. Okay. Εντάξει, για μας πάντα αυτή η μέρα θα σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί με πήγε, ξέρεις, αυτό το σαν σήμερα, έγινε η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
1: Σαν σήμερα.
0: Η ιδρυτική συνέλευση. Επίσης, το 1985, σαν σήμερα, έγινε το Χέιζελ. Το θυμόμουν αυτό.
1: Ούτε εγώ.
0: Σαν σήμερα το Χέιζελ, η Γιουβέντους νίκησε τη Λίβερπουλ 1-0. Κατέκτησε το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και εντάξει, οι γενείς δεν πάμε στο σαν σήμερα, απλώς λέμε τώρα το τι ακριβώς υπήρχε. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ που έχει και σχέση, έβγαλε μια φανέλα
1: χθες την δεύτερη επαιτειακή του
0: με σλόγγαν «Δύο πόλεις, μία ομάδα». Και μπορεί να τις αποκτήσει
1: από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη.
0: Από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, δύο πόλεις, μία ομάδα. Μία φανέλα, 100 χρόνια ιστορίας. Η δεύτερη από τις επιτριακές φανέλες που κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια της ζωής του συλλόγου και είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

0: Επίσης, αφού λέμε για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι συνεχίζεται αυτό το, αυτή η υποβόσκουσα ατμόσφαιρα, κατάσταση γύρω από το μέλλον του Λουτσέσκου. Με το Λουτσέσκο τη μία μέρα να λέει ότι ουσιαστικά χοντρικά μέσα σε άκρες ότι δεν με αφορά το θέμα, έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Με όλα αυτά που γράφουν οι Τούρκοι για κρούση της Μπεσίκτας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Βγήκαν ξανά δημοσιεύματα που λένε οι Τούρκοι ότι ο Λουτσέσκου απέρριψε την Μπεσίκτας γιατί είναι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ.
0: Α, το είπαν αυτό.
1: Οι νέες αναφορές από Τουρκία αυτό λένε.
0: Okay. Ο Λουτσέσκου δηλώνει δεν θα έκανα κάτι που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει εκείνο το κατηγορηματικό.
1: Ξέρεις, το ξεκάθαρο. Δεν
0: ναι, το ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν θα έκανα κάτι που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ. Ποιο θα είναι αυτό που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ? Ο σύλλογος μετά, συνέχεια της πρότασης, κόμμα, ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει. Τι να αποφασίσει ο σύλλογος?
1: Και καλά να δηλαδή βγει και να πει είναι, ότι οι παιδιά έχουν προπονητή, σταματήστε.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι ότι έχω κλείσει το μαγαζί. Έχω ένα μαγαζί. Έχω κλείσει. Αλλά δεν έχω κλείσει την πόρτα. Και αν γράφω από πίσω κλειστών. Η πόρτα είναι μεσάνοιχτη. Ναι, μεν έχω κλείσει τα βασικά τα φώτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μαγαζί. Αλλά η πόρτα είναι μεσάνοιχτη. Γιατί δεν θέλει πιο ισχυρή δέσμευση ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή από το. Από τη,
1: καλά,
0: από τη
1: αυτά
0: διοίκηση.
1: Είναι και ξέρεις. Μετράει και τη δύναμή του εκεί. Μετράς λίγο και το πόσο.
0: Πώς τη μετράς αλήθεια τη δύναμή σου?
1: Με αυτά.
0: Με τι?
1: Έτσι. Το κάνει συχνά. Τα, δηλαδή, αυτά τα mind games τα κάνει.
0: Αν θα συγκεντρωθεί
1: πόσο μετράω, ρε παιδί.
0: Στο λευκό πύργο να ξέρω να ζει κάτι.
1: Από τη διοίκηση κιόλα. Από τη διοίκηση κιόλα.
0: Αυτό σου λέω. Είναι μεταξύ διοίκηση. Γιατί ξέρω αυτό που ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι
0: η διοίκηση και Λουτσέσκο είναι ένα πράγμα.
1: Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Κάποια στιγμή υπήρξαν τριγμοί όμως, αν θυμάσαι.
0: Ναι, υπήρχαν, αλλά που ήρθε μετά, ήρθε ο Ιβάν και ξεκινάει.
1: Τα έλυσε όλα, ναι. Αλλά σου λέω, οι Τούρκοι τώρα λένε ότι ο Λουτσέσκου απέρριψε την Μπεσίκτας γιατί είναι χαρούμενο στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Τώρα βγήκε, από τη Σαμπάχ.
0: Ωραία. Αυτό είναι καλό. Είναι ένα βήμα προς μια κατεύθυνση. Γιατί, εντάξει, γιατί είναι μένω. Είναι μένω. Δεν φεύγω, αλλά αν φύγω. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Να δούμε τώρα. Είναι μερικοί που ανησυχούν στον ΠΑΟΚ, δηλαδή θεωρούν ότι καθυστερούν ακόμη οι στόχοι, να οριστούν οι στόχοι, οι παίκτες δηλαδή για μεταγραφές, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ φέτος θέλουν πράγματα και θέλουν να τα δουν από νωρίς. Θέλουν να τα δουν από νωρίς, όχι να πάει Αύγουστος και τέλος Αυγούστου και να δούμε τι μας κάνει, να πάρουμε κανένα δανεικό, να πάρουμε κανένα έτσι κτλ. Λέω ότι θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Όλοι οι φίλοι των ομάδων τα θέλουν αυτά. Θέλουν οι ομάδες να ισχύονται νωρίς. Αλλά να δούμε πώς θα το καταφέρουν. Ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει. Είναι θέμα, λέει. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή για να κλείσει τον Νάι Λόπεθ. Και είναι, σχεδόν τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο όμως το σχεδόν τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο ότι έκλεισε οριστικά. Α, δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και τι άλλο κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί και για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι λίγο θολά τα πράγματα. Τι κοιτάζει, έτσι. Δεν έχουν ακουστεί δηλαδή ονόματα.
1: Του Τσάπρα έχει ακουστεί. Του Τσάπρα έχει ακουστεί.
0: Έχει ακουστεί του Τσάπρα, αλλά θα πας με τον Τσάπρα για παράδειγμα βασικό. Γιατί
1: εξαρτάται
0: μιλάμε
1: τώρα
0: για βασικό δεξιμπά.
1: Που θα έχει και τον Ροντινέη.
0: Το Ροντινέη τον έχει ξεκαθάρισει αυτό. Το Ροντινέη τον έχει.
1: Εξτρέμ.
0: Δεξί, εξτρέμ. Πάει τελείω. Άρα. Αν πάρεις τον Τζάπρα, που δεν τον έχεις πάρει ακόμα τον Τζάπρα.
1: Όχι, όχι.
0: Σημαίνει ότι θα πας με τον Τζάπρα βασικό, δεξιό, αμυντικό, στο τέτοιο.
1: Θα πουληθεί ο Κωστίνια, θα πάρει κι άλλον έναν.
0: Αυτό λέω. Ότι θα είναι ο Τζάπρας βασικός, μπορεί να είναι, δεν ξέρω.
1: Το παιδί μπορεί να γίνει, ναι. Τι. Καλός παίκτης είναι.
0: Επίσης, να πούμε κάτι που δεν ξέρουμε, βέβαια ο ίδιος το αποκλεί, από ό,τι φαίνεται, ο Βαγιανίδης τελειώνει από τη Sporting.
1: Δεν ξέρω, νιώθω ότι πρέπει να πάει σε ένα περιβάλλον για να παίζει.
0: Λέει ότι η Sporting έχει αποφασίσει να τον δώσει δανεικό. Έτσι, να τον δώσει δανεικό για φέτος. Δεν πήρε από κανέναν από τους δύο Έλληνες. Ένα σκασμό λεφτά έριξε για δύο Έλληνες παίκτες η Sporting. Βέβαια στην περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη.
1: Ήταν τραυματίας.
0: Είχαμε τραυματισμό. Αλλά και πριν να τραυματιστεί πάλι, εντάξει, okay, ήταν πολλά τα λεφτά για το Φώτη Ιωαννίδη. Δεν ξέρω τι περιμένανε οι Πορτογάλοι. Το θέμα είναι με το Βαγιανίδη που νομίζαμε εμείς. Λίγο πιο μακριά από την Πορτογαλία έχουμε και μια αλφα απόσταση τέλος πάντων, ότι έχει σαν να έχει κλειδώσει την παρουσία του στο ρόστερ τουλάχιστον της Sporting, δεν κατάφερε τελικά να είναι στο ρόστερ. Δεν είναι, έχει άλλους δύο παίκτες στη θέση του. Και το φαίνεται ότι πάει να δώσει το Βαγιανίδη δανεικό για φέτος. Να δουν την εξέλιξή του και αν μια ομάδα που ενδιαφέρει τη Villarreal, διάβασα για την Everton.
1: Νομίζω είχε ακουστεί ξανά η Everton κάποια στιγμή. Λογικό είναι να βγαίνει ξανά στην επιφάνεια. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ο Κόλμεν εκεί, ο εμβληματικός της παίκτης, 17 χρόνια σερί δεξιμπάκ, πόσα ήταν. Οπότε λογικό είναι να ψάχνει και δεξιμπάκ η Everton. Το θέμα είναι όμως ο Βαγιανίδης να πάει, ξαναλέω, σε έναν οργανισμό στον οποίο θα έχει παιχνίδια. Και την πρώτη φορά που είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό και πήγε Ίντερ. Ίντερ τον έδωσε δανεικό στην Ελβετία. Τώρα δεν θυμάμαι τον είχε δώσει, δεν έπαιζε. Και ήρθε στον Παναθηναϊκό για να ξαναπαίξει.
0: Παιδί μου, ο Βαγιανίδης, λέμε ότι δεν πήρε ευκαιρίες στη Sporting. Γιατί εγώ το θυμάμαι τον Βαγιανίδη και στο Champions League, το θυμάμαι να ξεκινάει και στην αρχή τη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, με τη Sporting ξεκινούσε στην ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, δηλαδή, αν πας για Real, είναι υποβιβασμός. Δεν είναι υποβιβασμός σε καμία περίπτωση. Ο Βαγιανίδης, το θέμα είναι ότι δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνει το παιδί.
1: Έχει δηλώσει στη Sporting πάντως ότι θέλει να μείνει εκεί και να παλέψει να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα. Κοίτα, 32 εμφανίσεις έκανε φέτος, δεν τις λες και λίγες. Ναι, αλλά δεν έχει πιστεί η Sporting, ρε παιδί μου, ότι είναι για βασικός, ας πούμε.
0: Εντάξει, και να μην έχει πιστεί από ένα παίκτη ότι είναι για βασικός. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Πάνω να πει ότι έχει αποφασίσει ότι δεν είναι και για ένα πληρωματικός.
1: Πάντως η Sporting λένε εδώ στην Αμπόλα οι Πορτογάλοι ότι έχουν γίνει προσεγγίσεις από Everton και Villarreal, όχι επίσημες προτάσεις, και ακούει για πώληση κάπου στα 10 εκατομμύρια. Τον είχε πάρει 13, με 10 νομίζω τον δίνει.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν γενικά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα δικά σου μηνύματα τώρα. Ο Γιώργος λέει: μοναξιά είναι όταν δεν έχω φίλους. Σωστό. Νίκος.
1: Καλημέρα, παιδιά. Νίκος από Βραχάτη. Βασίλη, σήμερα πάλι που κάμισο φοράς και έχει σύστρο. Κατάλαβες, νομίζω.
0: Όχι. Όχι, δεν φοράω.
1: Ένα πόλο. Μπλε σκούρο.
0: Πόλο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, Βασίλη, προτιμώ τα βιβλία. Για σήμερα κάτι θέλω να βρω να θυμηθώ από τότε που ήμουν σχολείο. Ενώ αν ήταν τάμπλετ θα τα είχα χάσει, λέει ο Δημήτρης.
0: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Ναι. Έχεις δίκιο. Έτσι ήμασταν, αλλά δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ότι έρχεται ο χρόνος και αυτά τα πράγματα που νομίζουμε εμείς ότι, ξέρω εγώ, ήταν τα ωραία ή έτσι έπρεπε να είναι και οι νέες γενιές και τα λοιπά, μας ξεπερνάνε οι καταστάσεις και ο χρόνος, και καλά κάνει. Δηλαδή, έτσι είναι, ο χρόνος ξεπερνά τα προηγούμενα πράγματα, δεν σε ρωτάει και κανείς τι είναι καλύτερο. Δεν σε ρωτάει και κανείς, έρχονται τα πράγματα, υπάρχει το καινούριο. Αφού υπάρχει το καινούριο, όλοι ακολουθούν το καινούριο. Δεν ακολουθείς κανένα στο παλιό, τι θα κάνουμε τώρα. Τα βιβλία ήταν ωραία όσο ήταν, εντάξει, τώρα είναι αλλιώς.
1: Καλημέρα. Ζούμε σε μια κοινωνία που καθημερινά παλεύει για να βγάλει ίσα ίσα το μήνα. Οπότε κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να δουλεύει 12 ώρες τη μέρα για να βγάλει το ενίκιο. Η μοναχικότητα είναι άκρος πολιτικό θέμα, αν σκεφτούμε πως η κοινωνία μας σε βάζει από μικρό να ανταγωνίζεται με τους υπόλοιπους. Ο τρόπος διδασκαλίας με τους βαθμούς και οι πανελλήνιες είναι 100% ανταγωνιστικός. Μετά η πολιτεία σε αναγκάζει να κοιτάς τη δουλειά σου και να μην ασχολείσαι με το τι συμβαίνει γύρω σου, και όλο αυτό στο πουλάνε σαν ατομική ευθύνη. Στο διατάφτα, οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να μην παλεύουν για τα αυτονόητα, και καλώς κακώς αυτό γίνεται με χρήματα πλέον. Δείτε το τραγούδι που στείλαμε στη Eurovision. Ένα ξεκάθαρο τραγούδι που μιλάει για εύκολο χρήμα, λέω.
0: Εντάξει, αυτό το τραγούδι ήταν και λίγο διαφορετικό, παιδιά. Δηλαδή, υπήρχαν και μηνύματα προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν κυνηγάς τα πάντα, φέρτο αυτό, φέρτο το άλλο, φέρτο τούτο, φέρτο το άλλο, ξέρω εγώ κτλ. Γίνεται μια ζωή τέτοια που, δηλαδή, η κοινωνία σε οθεί να συνέχεια να ζητάς πράγματα. Δεν είναι από τη μία πλευρά, δεν ήταν δηλαδή εξήμνηση.
1: Μήπως εξαιτίας αυτών εμείς είμαστε έτσι? Τη μοναξιά 85 την περιμένεις στα 16.
0: Τι εννοεί?
1: Τη μοναξιά 85.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
1: Την περιμένεις στα 16. Λέω ότι εντάξει, τη μοναξιά φαντάζομαι στα 85 και άλλα στα 16. Πώς γίνεται να νιώθεις μόνο στα 16, φαντάζομαι.
0: Κι όμως γίνεται.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς.
0: Ξέρεις ποιος το είχε πει? Ο μόνος. Έχουμε ακούσει τα πάντα από ανθρώπους που είναι 70-80 χρονών και λένε αισθάνομαι 20 και αισθάνομαι νέος και αισθάνομαι... Ο μόνος ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι είμαι 18
1: και νιώθω 40
0: και νιώθω 70 ήταν ένας μεγάλος Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφο συγγραφέας, ας πούμε, ο Γκιστάβ Φλομπέρ, ο οποίος αυτό το είχε γράψει στο περίφημο βιβλίο Νοέμβρης. Και ο Νοέμβρης, λόγω του μήνα, καταλαβαίνεις και πώς ήταν και το βιβλίο. Έλεγε, είμαι 18 χρονών και νιώθω 70. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν δηλαδή και καταστάσεις νέων παιδιών που ζουν μέσα στη μοναξιά. Δεν είναι δηλαδή ότι η νιώτη πάντα σου λύνει όλα τα προβλήματα. Έτσι, που αισθάνονται μόνοι και αισθάνονται πραγματικά μόνοι και όχι να το λένε απλώς.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Ο Χρήστος.
1: Το ραδιόφωνο γενικά και η παρέα σας ειδικά είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης μοναξιάς. Ευχαριστούμε, λέει ο Χρήστος.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς πραγματικά, Χρήστο. Ο Θεός αγαπάει το φτωχό, αλλά προστατεύει τον πλούσιο. Εβραϊκή παροιμία.
0: Υπάρχει τέτοια παροιμία.
1: Δεν την ήξερα. Τι είναι αυτό?
0: Ο Νίκ Κέιβ το στέλνει ο Στέλιος και λέει: καλημέρα, η ευτυχία θα πρέπει να είναι άπιαστη και να γευόμαστε μόνο τις στιγμές. Στιγμές ευτυχίας, σωστά τα λέει. Διαφορετικά θα ήμασταν δυστυχισμένοι. Αυτό το ήξερε καλά ο Νικόλας ο Σπηλιάς. Ποιος είναι ο Νικόλας ο Σπηλιάς? Κατά κόσμο Νίκ Κέιβ. Στην τραγουδάρα From Here to Eternity. From Here to Eternity. Όπου ενώ είναι σφόδρα ερωτευμένος με την άγνωστη νικάρισα του πάνω διαμερίσματος, εν τούτης δεν θέλει να την κατακτήσει γιατί θα χάσει την επιθυμία του
1: για αυτή.
0: Για αυτήν. Ωραία. Ωραία.
1: Καλημέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός διεύρυνσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που έχει κάθε παιδί, ώστε να γνωρίζει βγαίνοντας από το σχολείο σε ποιους τομείς μπορεί πραγματικά να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία και να επενδύσει σε σπουδές και αργότερα επαγγελματικά. Αυτό που παλιά λέγαμε επαγγελματικό προσανατολισμό και ήταν η ώρα του παιδιού. Κακός βέβαια. Γιατί ίσως και να ήταν το πιο χρήσιμο μάθημα, λέει ο Βασίλης.
0: Αν γινόταν σωστά,
1: ναι, ναι.
0: Και αν γινόταν, χρειάζεται πολύ χρόνο, δεν είναι μόνο μια επίσκεψη στο τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάθεσαι μια ώρα και σου λέει ο άλλος τι θα γίνει στη ζωή σου. Αυτό είναι έτσι. Αυτό
1: και πώς το λέει άλλος.
0: Πρέπει να γίνει με καθημερινή επαφή, να καταλάβεις το χαρακτήρα, να καταλάβεις χίλια δύο πράγματα, το background ενός παιδιού. Και οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο αυτό. Και αυτό ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μεγάλη υπόθεση, σπουδαία υπόθεση.
1: Καλημέρα, να κάνω μια ερώτηση. Τα πρωινά παιχνίδια του Μουντιάλ θα τα δείχνει έρτη σε μαγνητοσκόπηση το απόγευμα, λέει ο Αντώνης. Φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλα παιχνίδια μετά όμως το απόγευμα, δεν έχει?
0: Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς να απαντήσω. Πάντως η ΕΡΤ θα έχει κάπου δηλαδή, σε βιβλιοθήκη, ας πούμε, όλα τα παιχνίδια όπου θες να τα δεις θα υπάρχει.
1: Από το ΕΡΤ Sports, από την ΕΡΤ, από ΕΡΤ Flix, από παντού. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Αν μπορείτε, αυτό το τραγούδι είναι πολύ ταιριαστό στην περίπτωση, λέει ο Χάρης Ιάννα 13.
0: Δεν μπορούμε να το παίξουμε, Χάρη. Δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί μας το σταίνει από πάνω. Λέγεται το τραγούδι «Νιώθω μεγάλη μοναξιά», «Χαμένες αγάπες». Δεν μπορούμε να το παίξουμε με τον τρόπο που το σταίνεις. Έτσι. Οπότε,
1: καλημέρα. Πείτε ότι η MVP του Παναθηναϊκού χθες. Okay. Όχι, ρε Γιάννη μου, γιατί.
0: Ήταν οι διαιτητές, λέει, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: μέχρι τώρα. Φίλε, τώρα όχι, γιατί να το
0: είπαμε,
1: κάνουμε
0: είπαμε,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν, παιδιά, να σου πω κάτι. Θέλετε να μπείτε σε αυτό το χορό? Δεν και έχει επιστροφή αυτό ο χορός. Και δεν τελειώνει και ποτέ. Ξέρουμε χορούς που είναι 3 λεπτά, 4, 5, χορεύουν εκεί. Κάποια στιγμή τελειώνει. Κάτσε στο τραπέζι. Εάν μπείτε σε αυτό το χορό, δεν θα τελειώσει
1: δεν
0: ποτέ.
1: Υπάρχει σταματημός, δεν υπάρχει
0: σταματημό. Δεν υπάρχει σταματημό. Θέλετε να μπείτε, μπείτε. Κάντε σαν του άλλου.
1: Δεν θέλω να το διαβάζω.
0: Εντάξει, αυτό είναι και μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πεις στους άλλους, να πεις μια φορά, ξέρω, κάτι που είναι κάτι το οποίο κάνει μπουμ, κάνει μπαμ.
1: Ναι, αλλά δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε, να συζητάμε για αυτά και όχι για τα, τι γίνεται στο παρκέ, ας πούμε, ή στο glass floor.
0: Καλημέρα, Λεό, καλημέρα, Κυρμπίλ. Καλό κουράγιο στα παιδιά και η ζωή δεν τελειώνει, δεν τελειώνει σήμερα, φυσικά δεν τελειώνει σήμερα. Σε απάντηση του
1: Θείου, γιατί είμαι στο Λίβερπουλ, είναι ότι έχω
0: αλλιευτικά σκάφη. Αστακούς, καβούρια, μπακαλιάρους, Τα φιλιά μου λέει Μάκη.
1: Από Λίβερπουλ.
0: Μάκη από Λίβερπουλ.
1: Θέλω Μάκη, να έρθω εκεί, Μάκη.
0: Μάκη και εγώ. Γιατί με πρόλαβε, Ρελόδο. Θα πάρει εσένα. Γιατί σε ποιο... Μάκη, να σου πω.
1: Μαζί θα πάμε, ρε.
0: Τι να κάνει. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να μην μπορεί να πληρώσει δύο άνθρωποι. Τι να πληρώσει. Δηλαδή, εμεί θέλουμε απλώ κάτι να βγάζουμε το τέτοιο. Δεν θέλουμε να βάζουμε. Μπορεί, δηλαδή, του χρόνου το Μάρτιο, Απρίλιο. Εγώ τελειώνω από εδώ. Γεια σα.
1: Μπορεί, να θα σου δώσω τον πύρλο να τον πάρει εκεί να μείνετε.
0: Ναι, δεν μπορώ όμω. Μην έχει. Δεν μπορώ να βγαίνω με φουρτούνα.
1: Εντάξει. Ναι, πρέπει να το βγάζει. Δεν το αρέσει ούτε αυτό η φουρτούνα, αλλά πρέπει να το βγάζει μια βολτίτσα. Να πάρει σπίτι με κήπο να τον αμολά στο κήπο.
0: Όχι, ρε, θέλω να στα ακούσει για καβούρια, ρε. Δεν κατάλαβε. Α τα ακούσει για καβούρια. Άσε που βλέπω και εκείνα τα ντοκιμαντέρ εκεί με τους αυτούς που ψαρέμουν και τούτο. Τάτο. Αλλά όταν έρχεται η φουρτούνα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και αυτή εκεί είναι Ατλαντικό ωκεάνο.
1: Δεν θα γυρνά πίσω, θα είσαι όλη μέρα, όλη τη βδομάδα πάνω στο καράβι.
0: Ρε, ούτε δύο ώρες δεν μπορώ πάνω όταν έχει φουρτούνα. Τι όλη βδομάδα. Τι όλη βδομάδα. Ποιο είναι αυτό, ο Παρόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε, εσύ δεν ήσουν Ιταλία.
1: Γη.
0: Α, φεύγει, παιδί. Ήρθε για την εκπομπή.
1: Και δεν την έκανες από εκεί.
0: Οι φωτογραφίες που μας έστελνες, τι ήταν, δεν ήταν αμάλφι και τα λοιπά. Έχεις πάει αμάλφι και τέτοια.
1: Έφαγες παγωτό λεμόνι.
0: Εσύ το AI.
1: Κάνει θαύματα.
0: Κάνει θαύματα. Έστελνε ο Παρόλας φωτογραφίες από κάτι από το αμάλφι.
1: Ρε, πετάγεσαι δίπλα στην Ιταλία, πίνεις ένα καφέ και γυρνάς. Πλάκα μας κάνεις.
0: Στο αμάλφι. Ξέρεις πόσο κάνει ο καφέ.
1: Πάει μέσα τον Νεϊμάρ, με ελικόπτερο πήγε. Καλημέρα, Μαδάρα Μαραγκός. Καλημέρα, φίλε. Πιο τρίμερο, Βασίλη, σχεδόν όλοι δουλεύουμε. Τη Δευτέρα τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν δουλεύουν. Βασίλη και Χρήστο από τον δρόμο, καλή εκπομπή, να έχετε καλημέρα.
0: Ποιος δεν δουλεύει, ρε.
1: Εμείς δουλεύουμε. Δεν υπάρχουν αρχές. Απλά είναι τέτοιο. Καλό τρίμερο. Καλή σας ημέρα. Λέτε ότι ο φούρνος είναι παράδειγμα για νέους.
0: Ο φούρνος.
1: Ο φούρνος για νέους αθλητές σοβαρά. Α, Φουρνιέ θέλει να πει μάλλον. Αυτά που έχει κάνει και έχει δείξει προς τον κόσμο τα ξεχνάμε, λέει ο Διονύσης από Νέα Φιλαδέλφια. Μάλλον μιλάει για το περιστατικό στο ΆΚΑ πέρσι. Εντάξει. Έσπασε η Κερκόπορτα και η πόλη σε άλλο. Τρίτη 29 Μαΐου του 1453 και ώρα 11 το πρωί, λέει ο φίλος ο Κώστας.
0: Η φωτεινή Σαλονικιού, λέει.
1: Αφήστε ήσυχο τον ΠΑΟΚ, μόνο για κακό είστε. Δες τις πολύ πετυχημένες περσινές μεταγραφές της ομάδας σου.
0: Με κάποιους παοξίδες υπάρχει ένα παιδί που το έλεγα τώρα και εκεί πέρα που βρεθήκαμε στο Βόλο, ξέρετε τα παιδιά τέλος πάντων. Όταν δεν μιλάγαμε για τον ΠΑΟΚ, ξέρετε, λέγανε δεν μιλάτε για τον ΠΑΟΚ, δεν μιλάτε για τον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να πρωταγωνιστεί και αρχίσαμε να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Μην μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκονται. Δεν τους πετυχαίνεις κάποιος, δεν τους πετυχαίνεις ποτέ και πουθενά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είδατε τις δηλώσεις του Αρβίντα Σαμπόνι για τον τελικό. Είπε ότι η διετσία στέρισε ο τρόπο από τη Ρεάλ. Ναι, εγώ είδα τον κότσο Μπαρτζόκα χθες πάντως. Ναι. Ακόμα και ο Σαμπόνις είπε ότι ο Ολυμπιακός στους 20 μιζωτήρες.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν. Δηλαδή, η Ρεάλ να μιλάει για διετησία. Έχει σφάξει διαιτητικά, αυτά θέλετε να πούμε τώρα. Θέλετε να μας βάλετε στο χορό. Έχει σφάξει διαιτητικά όποιον ζει και αναπνέει. Κοιτάξτε λίγο τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Κοιτάξτε λίγο τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Ταμπλό να πηγαίνει μπάλα προς τα μέσα, να διώχνει ο άλλος όπως τον είναι ο ψηλός.
1: Ο
0: Ταβάρες. Να διώχνει την μπάλα μετά από τα μπλό καθαρότατο. Δηλαδή και να λένε οι διαιτητές παίζετε καθαρό. Ποιος μιλάει, η Ρεάλ για διαιτησία. Ή Ρεάλ για διαιτησία. Δηλαδή γελάς μέχρι να φτάσεις σπίτι σου, να κοιμάσαι, γελάς, ξυπνάς και γελάς. Και βγαίνουν οι άλλοι τώρα εδώ οι υποστηρικτές. Οι
1: Ισπανιόφιλοι. Τελευταίο μήνυμα, γιατί κλείνουμε. Αν είσαι μόνος και νιώθεις μοναξιά, τότε έχεις κακή παρέα. Άλμπερτ Καμί.
0: Σωστά.
1: Άστο, μην το ανοίξει
0: κάτι. Έλα μωρέ τώρα. Αυτός τρώει ένα μπάνετς, έφαγε ένα τριήμερο, έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα.
1: Έχει πολλά μηνύματα.
0: Όχι, έχει κι άλλα μπάν, λέω. Εύκολα. Αν επιτρέπετε, Nice in White. Okay. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Είναι και 59.
1: Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τα μηνύματα και την παρέα που μας έκανε. Καλά να περάσετε, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Προσέξτε την υγεία σας, ειδικά εσείς κάποιοι. Μου λέει και κάνει χαπάκι πίεσης. Κακό. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξη 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμία σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες στα 12 άνοισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η Τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνεια έως 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιάννητσα, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Με αφορμή το γεγονός της άλωσης και της πτώσης της βασιλεύουσας στις 29 Μαΐου του 1453, η ΕΡΤ Τρίπολης μέσω του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου

Λίνας πολιτισμού, όπως ανέφερε πρόσφατα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της στην συγκεκριμένη περιοχή. Την επιμέλεια και την παρουσίαση του αφιερώματος αυτού έχει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Τρίπολης, Σταύρος Ζορμπαλάς. Στην τράπεζα ρύθμισης του ήχου βρίσκεται ο τεχνικός της ΕΡΤ Τρίπολης, Παναγιώτης Μαριόλος. Στην συναρμογή των ηχητικών συνεντεύξεων, η τεχνική της ΕΡΤ Τρίπολης, Μαρία Ντάτουλη, Παναγιώτης Μαριόλος. Και σκύρι, την επιλογή της μουσικής ένδυσης της εκπομπής έχει ο δημοσιογράφος Σταύρος Ζορμπαλάς. Ο δεσπότης του Μοραίος, Κωνσταντίνος Ι.Α. ο ενδέκατος παλαιολόγος και ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ήταν τα δύο πρόσωπα που έμελε να σφραγίσουν οριστικά το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο ένας ως τελευταίος αυτοκράτορας και ο άλλος ως ο πορθητής της Κωνσταντινούπολης και ως ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοκρατορία ήταν πλέον μόνο ένας τίτλος για το Βυζάντιο, το οποίο είχε περιοριστεί στην πόλη και στα εδάφη του δεσποτάτου του Μοραίος. Την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας για περισσότερα από 1000 χρόνια ανέλαβε να την υπερασπιστεί ο Κωνσταντίνος, παλαιολόγος που δεν είχε πολλές διεξόδους, σε αντίθεση με τον Μωάμεθ που βήμα-βήμα εφάρμοσε μία εύστοχη, όπως αποδείχτηκε, πολιτική στο πεδίο της διπλωματίας και των σχεδίων του για την πολιορκία της πόλης. Και ενώ η στροφή του Κωνσταντίνου προς τη Δύση δεν απέδωσε τελικά παρά ελάχιστα, οι Οθωμανοί ολοκλήρωσαν την κατάκτηση των πόλεων του Εύξεινου Πόντου και της Προποντίδας και έσφιξαν τον κλειό γύρω από την πόλη. Η συγκεκριμένη πολιορκία κράτησε σχεδόν έναν χρόνο. Από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάιο του 1453 έγινε πλέον πολύ στενή. Στις 29 Μαΐου το όνειρο του Μωάμεθ του Β' έγινε πραγματικότητα. Για τον χριστιανικό κόσμο η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς ήταν μια δυσάρεστη πραγματικότητα, κάτι που δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν εύκολα όσο και αν ήταν προετοιμασμένοι.

0: Βέβαια, για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού χώρου η Οθωμανική κυριαρχία είχε ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν. Η ύπαρξη όμως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έδινε μία άλλη διάσταση και επέτρεπε την ύπαρξη ελπίδων για απελευθέρωση. Η διάλυσή της, μεταξύ άλλων, σήμανε την αρχή μιας νέας περίοδου για σχεδόν ολόκληρη τη Βαλκανική, θα λέγαμε. Η κατάκτηση του υπηρωτικού ελλαδικού χώρου ολοκληρώθηκε στη διάρκεια του 15ου αιώνα, ενώ οι άλλες λατινοκρατούμενες ελληνικές περιοχές πέρασαν σταδιακά στα Οθωμανικά χέρια κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Ωστόσο, ακόμα και μέσα στην παρακμή του Βυζαντινού πολιτισμού, όλα αυτά ήταν ισχυρά και ο Βυζαντινός πολιτισμός έμειναν ισχυρά. Μια τελευταία αναγέννηση λογοτεχνική και καλλιτεχνική στολίζει με μια αχτίδα δόξας την εποχή των παλαιολόγων, θα λέγαμε. Κυρίες και κύριοι, ο Μιστράς ήταν ένα σημαντικό πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο πολιτισμού. Ιδρύθηκε από τον Γουλιέλμο τον Βιλαουρδουνίνο πάνω από την πεδιάδα που ήταν στην αρχαιότητα η Σπάρτη. Έγινε αργότερα κατοικία των δεσποτών της Πελοποννήσου με τις εκκλησίες του να είναι διακοσμημένες με σπουδαίες τοιχογραφίες, με τα τείχη του, τα σπίτια του, τα ανάκτορά του. Μία βυζαντινή πομπία γράφει χαρακτηριστικά στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο σπουδαίος Γάλλος ιστορικός καθηγητής Πανεπιστημίου Παρισίου Καρόλος Ντίλ. Ο Μιστράς λοιπόν εξελίχθηκε σε ένα κέντρο μιας σπουδαίας αυλής καλλιτεχνικής και μορφωμένης πραγματικής εστίας ελληνισμού και ουμανισμού, αλλά και ένα καταφύγιο του ετοιμοθάνατου ελληνικού έθνους. Η κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, επίτιμη διευθύντρια στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού που εδρεύει στο Μιστρά και έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναφέρεται σε όλα αυτά τα θέματα. Την ακούμε αμέσως τώρα.
1: Ο Μιστράς είναι κέντρο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Εκεί στεγαζόταν και είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση το Δεσποτάτο του Μοραίος. Από το Μιστρά προήλθαν μεγάλες προσωπικότητες του Βυζαντινού Ελληνισμού. Θα ήθελα λοιπόν να πω, για να δώσουμε το στίγμα για το Μιστρά, ότι το Βυζάντιο είναι μια βασική περίοδος του ελληνικού πολιτισμού, διότι βασίζεται σε τρεις πόλους. Θα πούμε αυτό για να καταλάβουμε και τη σημασία του Μιστρά. Βασίζεται σε τρεις βασικούς πόλους. Στην αρχαιότητα, στην Ρώμη και στον χριστιανισμό, στη θρησκεία του θεανθρώπου. Η αρχαιότητα της έδωσε, και αυτά τα βλέπουμε πλέον ανάγλυφα στην εξέλιξη του Μιστρά, της έδωσε τα γράμματα και τις τέχνες, την ελληνική γλώσσα. Η Ρώμη της έδωσε τη δομή του κράτους και το δίκαιο, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε Βυζαντινό κράτος με αυτή την πολυεθνικότητα, τα πάρα πολλά έθνη, σλαβικά και λοιπά, που ήταν ενωμένα με το ελληνικό και συνεργαζόταν με το ελληνικό κράτος. Ήταν ένα πολυδύναμο κράτος το Βυζάντιο. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αν δεν είχε άρτια δομή διοικητική. Και αυτή τη διοικητική δομή της χάρισε η Ρώμη. Και τέλος έρχεται η μεγάλη λατρεία του θεανθρώπου, η χριστιανοσύνη, την οποία προώθησε το Βυζάντιο και ο Μιστράς ιδιαίτερα. Θα πούμε λοιπόν για το Δεσποτάτο. Το Δεσποτάτο του Μιστρά φιλοξένησε εξαιρετικές προσωπικότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα εστιάσω βέβαια σε μία, στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στο Δεσποτάτο του Μιστρά, το έλαβε το Δεσποτάτο του Μιστρά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήταν ένας από τους 6 γιους του Μανουήλ του Δευτέρου, ανταλλάσσοντας αυτό που είχε πάρει αυτός μετά το θάνατο του πατέρα του, που ήταν η Σιλυμβρία και θρακικές περιοχές, και τις αντίληψε για να έρθει στο Μιστρά, να εγκατασταθεί ως δεσπότης του Μιστρά. Εκεί λοιπόν προήγαγε βασικά την πολιτική επέκταση του Δεσποτάτου του Μιστρά, διότι μεγαλούργησε το Δεσποτάτο του Μιστρά πρώτης αλώσεως, διότι είχε και μια μεγάλη έκταση πολιτική και πολιτιστική. Κατόρθωσε λοιπόν, και πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, για τον οποίο έτσι θρυνούμε τα 573 χρόνια από την άλωση και τον ηρωικό του χαμό, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν ήταν μόνο ένας ηρωικός ηγέτης, αυτό πρέπει να το ξέρουμε και δεν το ξέρει ο καλά ο ελληνικός λαός, ούτε οι μαθητές μας. Ήταν και ένας πολύ σημαντικός πολιτικός. Κατόρθωσε από το Δεσποτάτο του Μιστρά να επεκτείνει την δύναμη του Δεσποτάτου σχεδόν σε όλη την Ελλάδα που ήταν φραγκοκρατούμενη τότε. Με έναν επιτυχημένο γάμο με έναν κάποιον δεσπότη επάνω στην Ήπειρο, πήρε τμήμα της Ηπείρου. Μετά από την Ήπειρο κατέβηκε κάτω προς την Αιτωλία και κυριότατα επεκτάθηκε σε όλη την Πελοπόννησο, εκτός από το Άργος, τον Άφλιο, την Κορώνη και την Μεθόνη. Έτσι έγινε πανίσχυρος. Το Δεσποτάτο ήταν πάρα πολύ ισχυρό επί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ατυχώς έγινε η μάχη στο Εξαμήλιο με τον Μουρά, τον πατέρα του Μωάμεθ, και εκεί βέβαια έχασε και πολύ στρατό και ένα μέρος της δυνάμεώς του. Αυτό που θέλω να τονίσω για το Δεσποτάτο ήταν ότι με τον Παλαιολόγο αναδείχθηκε ως κεντρικός κόμβος του Βυζαντινού πολιτισμού. Ένας κόμβος που φιλοξένησε μεγάλες μορφές, μεγάλες προσωπικότητες. Έχουμε όλοι ακούσει για τον Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό, ο οποίος ήταν πρώτα κοντά στον προηγούμενο δεσπότη του Μιστρά, τον Θεόδωρο, και εκεί βέβαια ανέπτυξε πάρα πολύ τα ελληνικά γράμματα, και στη συνέχεια ο Μιστράς ανέδειξε και άλλες πολλές προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, ότι πήρε το Βυζάντιο και το Δεσποτάτο, πήρε και από την ελληνική αρχαιότητα πάρα πολλά στοιχεία και τα όσμωσε, τα συνέδεσε με τα βυζαντινά, με τα χριστιανικά στοιχεία. Έχουμε λοιπόν αυτή τη σύνδεση αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και χριστιανοσύνης. Αυτό το βλέπουμε σε όλο το Βυζάντιο και βέβαια κατ' επέκταση και επί της εποχής του Παλαιολόγου. Το βλέπουμε σε όλο το Βυζάντιο. Βλέπουμε δηλαδή ιεράρχες να ασχολούνται με τα αρχαία ελληνικά γράμματα. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το Βυζάντιο δυνάμωσε την ελληνική μας γλώσσα. Ακούμε πολλά και σήμερα, η ελληνική γλώσσα έγινε παγκόσμια γλώσσα. Πώς διαμορφώθηκε λοιπόν αυτή η ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο? Πώς βοήθησε και ο Μιστράς και όλο το Βυζαντινό κράτος, μεγάλες προσωπικότητες για την πρόσθεση της ελληνικής γλώσσας? Είπαμε λοιπόν ότι η σύνδεση του Μιστρά ήταν και με την... και με το αρχαίο ελληνικό κράτος, με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και με τη χριστιανοσύνη. Μεγάλοι λοιπόν ιεράρχες του Βυζαντίου, πολλοί πέρασαν από τον Μιστρά, ή κατόρθωσαν να αναπτύξουν την ελληνική γλώσσα με το λόγο τους, με τα συγγράμματά τους, και να την απλοποιήσουν. Και πάρα πολύ διανοούμενο του Βυζαντίου, η αρχαία ελληνική γλώσσα, που είναι σύνθετη όπως ξέρουμε, έγινε απλούστερη γλώσσα. Έγινε η γλώσσα που ακούμε στην εκκλησία, η κοινή ελληνιστική γλώσσα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κατορθώσανε να εξηγήσουν τα δυσκολότερα αρχαία ελληνικά κείμενα, να τα αντιγράψουν, να τα μεταφράσουν, να τα ερμηνεύσουν και να τα συνδέσουν με την χριστιανική θρησκεία, πολλοί από αυτούς. Μεγάλες τέτοιες μορφές του Βυζαντίου, θα ήθελα να τις πω να τα ακούσουν και οι νεότεροι μας, είναι ο Πατριάρχης Φώτιος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα για την ελληνική αρχαιότητα και για τη χριστιανοσύνη. Αυτός που έκανε και την ένωση και προσπάθησε να ενώσει και έγινε τελικά και το σχίσμα των δύο εκκλησιών. Ο Πατριάρχης Φώτσης λοιπόν είναι μια μεγάλη μορφή. Άλλη μεγάλη μορφή του λεγόμενου Βυζαντινού Ουμανισμού είναι ο Επίσκοπος Αρέθας, ο φιλόσοφος Ψελός. Με δύο λόγια λοιπόν για να συνοψίσω αυτό το οποίο λέμε. Κατόρθωσε το Βυζάντιο να συνενώσει την αρχαία ελληνική διανόηση, την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με την χριστιανοσύνη. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός έχει τρεις βασικούς άξονες. Έχει την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και το νεότερο ελληνισμό, με ό,τι μας έχει δώσει ο νεότερος ελληνισμός στο πνεύμα, στη λογοτεχνία, στη σκέψη, στην τεχνολογία, σε όλα αυτά. Αυτός λοιπόν ο συγκερασμός που κέντρο του είναι το Βυζάντιο είναι η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. Πρέπει λοιπόν να τονίζουμε τη σημασία του Βυζαντίου. Ο Δε Μιστράς ακριβώς αποτυπώνει αυτή τη μεγάλη σύζευξη, διότι έχουμε ανάπτυξη των γραμμάτων, της σκέψης, της φιλοσοφίας, με τον Πλήθωνα, με τον Ψελό, με όλες αυτές τις μεγάλες μορφές, αλλά έχουμε και εξαιρετική έκφραση της τέχνης. Όλα αυτά τα ριστουργήματα που μας σώζει η Καστροπολιτεία του Μιστρά απεικονίζουν την μεγάλη βυζαντινή τέχνη. Έχουμε λοιπόν μία λάμψη του ελληνικού πολιτισμού, την οποία καμαρώνομαι και τώρα. Και στα παλαιολόγια, μαζί με την θλίψη μας πλέον για την άλωση της πόλης, αλλά έχουμε να βλέπουμε αυτά τα δείγματα, αυτά τα κατάλοιπα που άφησε ο πολιτισμός του Βυζαντίου. Και θέλω να πω και λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, με ρωτήσετε να κάνουμε μια γενική για τον Μιστρά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι, και το γράφουμε στο Μιστρά και θα καταθέσουμε στεφάνια μεθαύριο, ήταν ο ήρωας, ήταν ο μεγάλος ηγέτης, ήταν ο μεγάλος πολιτικός όπως είπαμε, αλλά ήταν πάνω ο μεγάλος Έλληνας. Γιατί αυτό που του ζήτησε, το ξέρουμε όλοι, του ζήτησε ο Μωάμεθ ο δεύτερος να δώσει την πόλη και είπε, θα το πω στα αρχαία, να ακουστεί και λίγο αρχαίος λόγος και θα κάνω αμέσως την απόδοση. Το «την πόλη συνδούνε», λέει Μωάμεθ, «σουλτάνε», το να σου δώσουμε την πόλη, ούτε μόνεστη, ούτε τον οικούντον εν αυτή, ούτε είναι δικό μου θέμα, ούτε όσων κατοικούν μέσα στην πόλη. Κοινή γάρ προαιρέσει, γιατί όλοι με μια σκέψη, με μια καρδιά, αυτοπροαιρέτως αποθανούμε, με την βούλησή μας θα πεθάνουμε και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Και δεν θα λογαριάσουμε, δεν θα υπολογίσουμε τη ζωή μας. Αυτή λοιπόν η ηρωική αντρίκια απάντηση έμεινε στην ιστορία και σφραγίζει την ελληνική αντίσταση σε όλους τους αγώνες κατά των κατακτητών. Αυτός ο λόγος του Κωνσταντίνου, τον οποίο απεικονίζει ο Μιστράς λίγο έξω από το Ινστιτούτο που είχα τη χαρά να βοηθήσω την ίδρυσή του, στο ηρώο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αυτά τα ιστορικά λόγια έχουν αναγραφεί. Και αυτά θα τιμήσουμε με την παρουσία του μεγάλου ηγέτη, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Πραγματικά λοιπόν ο Μιστράς είναι ένα σύμβολο του ελληνισμού για όλους μας. Και θα διατηρηθεί, θα παραμείνει εκεί μέσα στην καρδιά και στη σκέψη όλων μας. Και όλα αυτά τα μηνύματα που έδωσε ο Μιστράς στο Βυζάντιο διοχετεύθηκαν μέσω των λογίων της παλαιολόγιας περίοδου, μετά την άλωση δηλαδή, διοχετεύθηκαν στην σημερινή Ευρώπη. Η αναγέννηση στην Ιταλία, οφείλεται, και ο διαφωτισμός οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πολιτιστική ανάπτυξη και προώθηση των ιδεών αυτών από το Βυζάντιο.

0: πάντα. Είναι η Ερτρίπολης μέσα από τη φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Ένα αφιέρωμα στο δεσποτάτο του Μοραίος, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά και στον σπουδαίο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στα χείλη των ανθρώπων του 15ου αιώνα, οι διακεκριμένοι άντρες της εποχής, όπως ο Γεμιστός Πλήθων και ο Βυσαρίωνας, βλέπουν ένα ξύπνημα της ελληνικής παράδοσης. Έναν σπόρο που θα σώσει την αυτοκρατορία, που θα οδηγήσει στη σωτηρία των ελεύθερων Ελλήνων και στη λύτρωση των υπόδουλων αδελφών. Ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ο δεύτερος, την παραμονή της οριστικής καταστροφής, προτείνει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την αναγεννημένη Ελλάδα. Και όσο μάταιες κι αν μοιάζουν αυτές οι ψευδεστήσεις, τη στιγμή που ο Μωάμεθ ο Β' είναι πρώτον πυλών, αυτή η αναβίωση της συνείδησης του ελληνισμού που αρνείται να πεθάνει, το προφητικό όραμα ενός μακρινού μέλλοντος δεν πάβει να είναι αξιοσημείωτο. Οι πιο πάνω φιλοδοξίες εκφράστηκαν κυρίως στην αυλή και στις εκκλησίες του Μιστρά, τη Μητρόπολη, την Περίβλεπτο, την Παντάνασα, όπου υπάρχουν εκεί μερικά αριστουργήματα της καλλιτεχνικής αναγέννησης της εποχής. Μίλησε για αυτά πριν από λίγο και η καθηγήτρια, η κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, όπως ακούσαμε. Μία σπάνια διακοσμητική παρουσία, μία αναζήτηση, θα λέγαμε, της κίνησης, της έκφρασης, της κομψότητας, της χάρης, του χρώματος, της ελεύθερης τέχνης. Μία υπέρτατη λάμψη για την εποχή των Παλαιολόγων. Στα 44 χρόνια του, μόλις ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφθηκε στο Μιστρά τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου και μετά από 4 χρόνια ήταν αυτός που πότισε με το αίμα του την γη της πόλης στις 29 Μαΐου του 1453. Κατά τον Γιώργο Σφραντζή, Βυζαντινός αξιωματούχος, διπλωμάτης, συγγραφέας και ιστορικός που έγραψε το χρονικό της άλωσης και που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και στενός φίλος αλλά και συνεργάτης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ήταν αυτός που τόνισε και είπε για όλα αυτά που βίωσε με το αίμα του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τα σπαθιά των Οθωμανών. Απελπιστικά απομονωμένος, ο τελευταίος βασιλιάς των Ρωμαίων θα βαδίσει την οδό της αυτοθυσίας και θα μαρτυρήσει στην κυριολεξία. Στην λαϊκή παράδοση ο Κωνσταντίνος πέρασε και ως μαρμαρωμένος βασιλιάς. Πάντως κατάφερε να λαμπρύνει με το λόγο στην περίφημη αυτή τελευταία ομιλία του προς τους στρατιώτες και τους άρχοντες στην Αγία Σοφιά, αλλά και με την ηρωική του στάση τις τελευταίες μεγάλες στιγμές του μεσαιωνικού ελληνισμού ή αλλιώς το τέλος της χριστιανικής πολιτείας, σπουδαίες φράσεις από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Βαχαβιόλο, είναι καθηγητής στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με διδακτηρική διατριβή πάνω στην Βυζαντινή Ιστορία και στον πολιτισμό αυτής.
1: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Δεν ήταν να γίνει αυτοκράτορας, το πληροφορήθηκε εδώ, στο Μιστά, όταν ήταν δεσπότης. Όταν λέμε δεσπότης δεν εννοούμε τον εκκλησιαστικό τίτλο, αλλά έναν πολιτικό τίτλο, έναν υψηλόβαθμο πολιτικό τίτλο στο Βυζάντιο. Ήταν λοιπόν δεσπότης εδώ στο Μιστά, κυβερνούσε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Βυζαντινής Πελοποννήσου και τον καλέσανε να ανέβει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης όταν πέθανε άκλειος ο αδερφός του, αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να πούμε ότι έχει την επίγνωση της θυσίας τόσο του Λεωνίδα όσο και όλων των άλλων σπουδαίων ιών της ελληνικής ιστορίας, γιατί ήξερε ότι βρίσκεται σε ένα σημείο κομβικό. Κάνει μια ανώφελη προσπάθεια να υπερασπιστεί τη τιμή και την πατρίδα του. Και αυτό μας το πληροφορούν οι Βυζαντινοί ιστοριογράφοι εκείνης εποχής που μας καταγράφουν την αγωνία του, μας καταγράφουν τα ερωτήματα που έχει, έχοντας επίγνωση το τι κάνουμε τώρα. Υπερασπιζόμαστε τη τιμή μας. Ο Δούκας, ένας από τους τέσσερους ιστορικούς της Αλώσεως, γράφει ότι όταν του είπε ο Μωάμεθ να παραδώσει την πόλη και να φύγει, αναρωτήθηκε αν μπορεί να προσβάλλει έτσι τη τιμή του και να γίνει αυτό που θα λέγαμε σήμερα εζήλης ολόκληρη την οικουμένη και να μείνει εκεί να αγωνιστεί μέχρι σχάτων. Αυτό ίσως είναι το μήνυμα που μας δίνει. Ένας αγώνας χωρίς τέλος για να μείνουμε πιστοί στα ιδανικά μας. Ας θυμηθούμε το πείμα του Καβάφη για τις Θερμοπύλες. Του πέφτει τιμή γιατί ήξερε ότι στο τέλος οι εχθροί θα διαβούν. Η παλαιολόγια περίοδος είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από μια αντίφαση. Από τη μια μεριά το κάτω σπαρακμάζει, είναι σκιά του παλιού του εαυτού. Τέτοια σκιά ώστε ο πρώτος τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ένας σπουδαίος φιλόσοφος και θεολόγος της εποχής εκτός από αυτοκράτορας, σε μια συζήτηση σύμφωνα με τον Σφατζή, έναν από τους ιστορικούς της Αλώσεως, που είχε με τον γιο του και μελλοντικό του διάδοχο, τον Ιωάννη Παλαιολόγο, λέει ότι η αυτοκρατορία μας είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θέλει πλέον έναν σπουδαίο βασιλιά, αλλά έναν απλό διαχειριστή των καταστάσεων. Παρόλα αυτά, αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Τώρα, ο μιστάς είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της παλαιολόγιας περίοδου. Έχει και αυτό τη δική του αξία. Εδώ έρχονται οι δεσπότες λοιπόν, που συνήθως, όχι συνήθως, πάντα είναι ένας από τους γιους του αυτοκράτορα. Κυβερνούν αυτή εδώ την περιοχή. Δίπλα τους έρχονται σημαντικές πολιτικές, εκκλησιαστικές αλλά και πνευματικές προσωπικότητες. Δημιουργείται μια αυλή. Η πιο σημαντική πνευματική προσωπικότητα που έζησε στο μιστά είναι ο περίφημος Πλήθων Γεμιστός. Ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος υπηρέτησε εδώ ως αρχιδικαστής, θα λέγαμε, του δεσποτάτου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν οραματίστηκε ότι η Σπάρτη, μάλλον ότι ο μιστάς θα μπορούσε να αποτελέσει με την επικάτειά του ένα νεοελληνικό κατήδιο, θα λέγαμε, ένα πόδομο νεοελληνικού κράτους. Προσπαθεί να τους διαμορφώσει μία συλλογική ταυτότητα ότι προέρχονται από τους αρχαίους Έλληνες, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό και προτείνει πολιτικές λύσεις. Όλες αυτές οι πολιτικές λύσεις για να φύγουν από τη φθορά που αντιμετώπιζαν εκείνα τα χρόνια κατά τον Πλήθωνα ήταν η περιοχή εδώ του Μιστά να λειτουργήσει σαν ένα αυτόνομο ανεξάρτητο κράτος, ένα κράτος που θα βασίζεται στην αυτάρκεια και θα έχει ένα κοινωνικό σύστημα που μας θυμίζει την πολιτεία του Πλάτωνα. Νεοπλατωνικός φιλόσοφος ήταν άλλωστε. Λοιπόν, εκεί η νεότερη διανόηση είδε το σπέρμα του νεότερου ελληνισμού. Και ίσως γι' αυτό είναι σημαντικός ο μιστάς. Δεν είναι μόνο σημαντικός για τα μνημεία που έχει, για τους ναούς με τις ωραίες τοιχογραφίες, που πολλές από αυτές κρύβουν προβληματισμούς και τις θεολογικές έιδες που ταλάνιζαν το Βυζάντιο εκείνους τους τελευταίους αιώνες της ζωής του, αλλά και για το ιστορικό φωτίο που κουβαλάει, για την παρουσία όλων αυτών των σημαντικών ανθρώπων με τα μηνύματα και τις δασκαλίες που μας αφήσαν και παραμένει έτσι πάντοτε γοητευτικός. Σκεφτείτε ότι ο Μιστάς υπήρξε γοητευτικός ακόμα και για τον Γκέτε, ο οποίος στο Φάουστ παρουσιάζει το Μιστά να είναι το σημείο όπου σμίγει η κλασική ομορφιά με τον υποτικό ρομαντισμό της Δύσης για να γεννηθεί αυτός που θα θυσιαστεί για την πιο ακριβή ιδέα, την ιδέα της ελευθερίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Μιστάς έχει ένα ιδιαίτερο συμβολικό βάθος, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε. Και όποιος έρθει προσκυνητής σε αυτό εδώ το κάστρο, θα πρέπει να μην ξεχνάει ότι δεν βλέπει μόνο μνημεία, λαμπές τοιχογραφίες, ωραία ανακτορικά κτίρια, με τον εξοπλισμό τους, με την οικοσυσκευή τους και όλα τα άλλα. Θα πρέπει να έχει στο μυαλό πάντα και την ιστορία αυτού του τόπου, για να μπορέσει να καταλάβει λίγο καλύτερα τον τόπο.

0: Κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες διεξάγονται από το Δήμο Σπάρτης τα Παλαιολόγια. Κορυφαίος θεσμός για το Δήμο, μια μεγάλη τιμή στη μνήμη του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, ξεχωριστές, πολυήμερες εκδηλώσεις για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο Δραγάτη, που απέδειξε το μέγεθος της ανδρείας του. Η απάντησή του εξάλλου στον Οθωμανό Σουλτάνο συνέδεσε τον αρχαίο ελληνισμό με τη μεσαιωνική του συνέχεια, γράφει στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος με αφορμή αυτές τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Παλαιολόγια. Κορυφώθηκαν αυτές οι εκδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Ποια ήταν όμως αυτή η απάντηση που έδωσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στον Οθωμανό? Από το Μονόν Λαβέ πήγαμε σε αυτό που μας είπε και η καθηγήτρια η κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου. Το δε την πόλην σου σι δούνε, ούτε εμών έστιν ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη κοινή γάρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωής ημών. Το να σου παραδώσουμε δηλαδή την πόλη δεν είναι δικαίωμα ούτε δικό μου ούτε άλλου. Ακούμε τον Δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο.
1: Η 29η Μαΐου είναι μια μέρα πένθους, περισυλλογής. Είναι μια μέρα μνήμης και τιμής. Δεν γιορτάζουμε, αλλά τιμούμε τον τελευταίο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και συν αυτό όλους αυτούς που πέσανε για να υπερασπιστούν τα ιδανικά του ελληνισμού, τα ιδανικά του Βυζαντίου. Και είναι μια μέρα στην οποία άλλαξε η ιστορία όλου του ελληνισμού και από μια άνθηση που υπήρχε ως τότε, παρά τα τελευταία της, ακολουθήσανε χρόνια πέτρινα, χρόνια σκοτεινά, χρόνια περισυλλογής και χρόνια τα οποία αφήσαν δυστυχώς ανεξίτηλο το στίγμα τους στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού. Για τη Σπάρτη, για το Δήμο Σπάρτης, οι μέρες αυτές παίρνουν τη δέουσα λαμπρότητα με πληθώρα εκδηλώσεων, πάντα στο πλαίσιο της απόδοσης μνήμης και τιμής. Δεν είναι εορταστικές εκδηλώσεις, είναι σεμνές και είναι όπως πρέπει να αποδώσουν τα δέοντα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και σε αυτούς, όπως είπα, πριν πέσανε. Είναι μια μέρα, όπως είπα, η οποία είναι δύσκολη. Είναι για όλο τον ελληνισμό πάρα πολύ δύσκολη. Πένθος, μνήμη και τιμή. Όμως είναι ταυτόχρονα μια μέρα περισυλλογής για το μέλλον. Γιατί νομίζω ότι μόνο όταν γνωρίζουμε και τιμούμε το ένδοξο παρελθόν μας, μπορούμε να χαράξουμε σταθερά την πορεία για το μέλλον μας. Είπα, ο τόπος μας έχει το μοναδικό προνόμιο να πατάει πάνω σε δύο πολιτισμούς, τον δωρικό και τον βυζαντινό, να απαντώται και να συναντιώται. Και το έθνος μας έχει διάρκεια, έχει συνέχεια. Και είμαστε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας, τους αγώνες που κάνανε και να συνεχίσουμε παντώντας τα ιδανικά τους, ώστε η Σπάρτη μας, ο Μιστράς μας, να έχουν τη θέση που τους αξίζει στο πανελλήνιο και στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Αυτές λοιπόν τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά τιμάει στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ο Δήμος Σπάρτης με τις εκδηλώσεις, με αφορμή τα παραπάνω και το δικό μας αφιέρωμα μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ο Μιστράς συνεχίζει να αφηγείται την ψυχή του ελληνισμού στον κόσμο, είπε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός πρόσφατα, δίνοντας το στίγμα της τελετής απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης της καστροπολιτείας του Μιστρά. Πρόσφατα, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκαινιάστηκαν τα περιβόητα παλάτια του Μιστρά. Ένα έργο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, ένα μνημείο παγκόσμιας σημασίας. Η Καστροπολιτεία δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ανήκει και στο μέλλον της Λακωνίας. Και χρέος όλων μας είναι να το προστατεύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το παραδίδουμε ακόμα πιο λαμπρό στις επόμενες γενιές, γράφει σε ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κύριος Θεόδωρος Βερούτης. Τον ακούμε αμέσως τώρα.
2: Τα παλάτια του Μιστρά εγκαινιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μια λαμπρή τελετή παρουσία, όπως είπατε και εσείς, του Πρωθυπουργού της χώρας, σε μια μέρα που ουσιαστικά σηματοδοτούσε την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Ενός καταρχάς σπουδαίου έργου που αφορούσε την αναστήλωση των παλατιών, ένα έργο που υλοποιείται 40 χρόνια, να πούμε κύριε Ζορβαλά, και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την λειτουργική, αν θέλετε, αναβάθμιση των παλατιών και της εμπειρίας του πολίτη και των επισκεπτών στο Μιστρά. Ένα απαιτητικό εγχείρημα πάρα πολλών χρόνων συστηματικής δουλειάς, επιμονής, συνεργασίας, αλλά όπως είπατε και εσείς, και καθυστερήσεων και προβλημάτων. Πρέπει να πούμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, για το αποτέλεσμα που και εμείς αντικρίσαμε την ημέρα των εγγενείων, για τις εκθέσεις, τα ψηφιακά συστήματα που σε μεταφέρουν στην εποχή εκείνη, στην εποχή του Ιδαδίου. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, μια εμπειρία που αποδίδει ξανά τα παλάτια στον κόσμο και νιώθουμε και εμείς ως Περιφέρεια Πελοποννήσου μεγάλη ικανοποίηση, γιατί με το έργο ανάδειξη εκθεσιακή περιήγηση στο Παλάτι των Δεσποτών που υλοποίησε η Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΦΑ, ήταν το έργο το οποίο επέτρεψε αυτό το άνοιγμα των παλατιών στον κόσμο με αυτή την αναβαθμισμένη εμπειρία. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Μιστρά, για τη Σπάρτη, για τη Λακωνία, για την Πελοπόννησο ολόκληρη. Το σπουδαιότερο, αν θέλετε, βυζαντινό αρχαιολογικό τοπόσιμο της Πελοποννήσου να παραδίδεται σε αυτή τη μορφή στο κοινό. Θεωρούμε ότι και με τις άλλες εργασίες που γίνονται στο Μιστρά τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί πάρα πολλά και μεγάλα σημαντικά έργα και συνεχίζουν να υλοποιούνται. Εγώ θα αναφερθώ το έργο της πυρόσβεσης που έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού με φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ουσιαστικά καθιστά ασφαλή το Μιστρά έναντι μια καταστροφή που θα μπορούσε να προέλθει από πυρκαγιά. Όπως επίσης τη διαμόρφωση των μονοπατιών για να είναι πιο άνετη η πρόσβαση και ελεύθερη η πρόσβαση των σκεπτών, καθώς και άλλο ένα έργο του ΕΣΠΑ που υλοποιείται μέσα στην μονοπατιά και αφορά το ζωγραφικό διάκοσμο των εκκλησιών. Και αυτό είναι ένα έργο που, όπως ο Υπουργός Πολιτισμού είπε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε ολοκληρωμένο. Υπάρχουν οι εκθέσεις, να αναφερθούμε εδώ και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά θερμά τις μοναχές της Παντάνασσας που έδωσαν την ευκαιρία να εκτεθούν τα παλάτια σε μια πολύ πολύ σημαντική έκθεση. Οι φορεσιές, οι βυζαντινές φορεσιές που οι ίδιες οι μοναχές έχουν ράψει, έχουν κεντήσει, μια δουλειά συστηματική και πάρα πολλών χρόνων. Το αποτέλεσμα και με την, αν θέλετε, μετατροπή του σε μουσιακό υλικό είναι πάρα πολύ όμορφη. Βεβαίως υπάρχουν και τα ψηφιακά συστήματα του παλατιού που σου δίνουν μια αυθεντική εμπειρία και σε μεταφέρουν σε εκείνη την εποχή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Κυρίες και κύριοι, κανένα άλλο ιστορικό γεγονός εκτός της μικρασιατικής καταστροφής δεν συγκλώνησε καθολικά την ελληνική ψυχή. Στην σημερινή δυστοπική εποχή, μετά από 573 χρόνια, αν έχει κάποιο νόημα η επέτειος της άλωσης, είναι αυτό της εθνικής περισυλλογής, της εθνικής συμφιλίωσης και της γνώσης της ελληνικής ιστορίας, θα λέγαμε. Με τα όσα γράφει η ιστορικός Χρύσα Μαλτέζου στο Δεσποτάτο του Μοραίος, στην ιστορία του ελληνικού έθνους, κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Αναφέρει τα εξής η αλλημνιστή καθηγήτρια. Η ελληνική τούτη γωνιά, από όπου ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να ταυτίσει τη μοίρα του με τις έσχατες στιγμές της βασιλεύουσας, της ελπίδος και της χαράς πάντων των Ελλήνων, έγινε συγχρόνως εστία πνευματικής και καλλιτεχνικής ακτινοβολίας. Η διατύπωση της πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας του Γεμιστού, βαθιά επηρεασμένου από την πλατωνική σκέψη φιλοσόφου και η κατάφορτη αποστοιχία της κλασικής αναγεννήσεως τέχνη των μνημείων της Πελοποννησιακής Γης, αποτελούν την καλύτερη εκδήλωση της ανακαινιστικής αυτής κινήσεως. Την αναζωογόνηση άλλωστε της ελληνικής ιδέας την είχαν συνειδητοποιήσει και οι φράγκοι ακόμα της Πελοποννήσου, που γνώριζαν, όπως γράφει ο άγνωστος στιχουργός του χρονικού του Μοραίος, ότι οι Βυζαντινοί από τη Ρώμη απείρασαν το όνομα των Ρωμαίων, αλλά Έλληνες είχαν το όνομα, ούτως τους ονομάζαν. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

στα σύννεφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται το φεγγάρι ξανά. Στα νερά στροβιλίζεται

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό, σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήση. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΦΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελλημένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών, μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας

0: Το μεσημέρι, Βίκυ.
1: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια αστάθεια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα εξώμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι, απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι, Βίκυ, μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
0: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
1: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία, πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
1: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκυ Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκυ, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του

0: Η ΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε πειραματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες. Αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών, αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε. Καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένη του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη, επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΒΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαιλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευα να τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί όπως αντιλαμβάνεις μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαιλασία των μετασχηματιστών του ΔΒΕ προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφταναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια για τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία, εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των 4 συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, το οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγωσιαστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24ωρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάσταση της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός δυναμισμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πόρου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κύριος Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
7: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του... τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το...
1: Ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
7: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς Δασιάκης μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να υφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνας. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα εστιαευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαριών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς της νόσου σε περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή monitor με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στο νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
12: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, τους δύο δημοτικούς πολιοριστιάδες. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευή του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου. Μάλιστα. Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κ. Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
14: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο Master Plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλιού. Ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια η εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το Master Plan της Οικουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Οικουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και, πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λύματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Ζυβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίο και Τρικούπη, σε τμήμα τη οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων για ταχύ, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτέψεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσιτη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη. Και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα
15: η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης Ταραβίκη βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως είναι δίκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας ναι. νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελέτες ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψει βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου, είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες οι διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη δημιουργίας χειροποίητων ταπίτων διπλής όψης που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, να διαναγνωριστούν, να συνδέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για τη τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγεννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου. Την σιροτροφία του σουφλίου και πώς φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, τη τέχνη της γιανιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή η Βίκη για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
21: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου, του Γυμνασίου Ευδήλου, παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλό μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν, στο Κατσούλιο κτίριο, στον Ευδήλο, είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
23: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαλδηρανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Δεύτερη πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλωστε, αλλά το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα ΚΤΕΛ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε, βγαίνει πολύ οικονομικότερο.

0: Έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ, το Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
1: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα ΚΤΕΛ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιποδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό από είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Για όλους για αργία εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνο στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας σε ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
2: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, όχι αντικανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
2: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβαίως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα Διόδια Ελευσίνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα ΚΤΕΛ της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα Διόδια το Μαλγάρο.
0: Στα Διόδια, μάλιστα.
3: Ωραία. Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα Διόδια με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια.

0: Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση θα εκτείνει από τη μέρη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νική, το δεύτερο πόδι, και το Πεσκοφόρη, το πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερμινό των ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
1: Τίμω Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
2: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή, είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογικής στήριξης των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
4: Ναι.
5: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
6: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
4: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης, είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες, οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα, που νομίζω ότι να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή, φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο τις θεωρητικές, αλλά και των άλλων παιδιών που δεν το δυνατό του σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
7: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση, όσο το γίνεται αυτό. Έτσι,
1: βέβαια. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της φιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Έχουμε συμφωνία? Θα έχουμε συμφωνία? Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
8: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει, δεν βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
1: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
8: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις ΗΠΑ, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική, αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι, μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό βέβαια, έτσι.
8: Σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
1: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
8: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
1: πραγματικά,
8: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόση ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηλητηριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Γατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
11: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
1: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κύριε Σικηρή, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
1: πυρώνας. Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
12: Θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
11: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Αρκινούς Ρέντιο 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλέας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
13: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η Άρση Ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
14: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
13: Πολύ σύντομα.
15: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
13: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
15: 18 του μηνός, ναι.
13: 18 Μαΐου.
14: Θα ζητήσει να βρει.
13: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
15: Όχι, δεν καταλάβατε.
13: Συγγνώμη,
15: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
13: Ναι,
15: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
13: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα που
15: αυτό
13: θα
15: λέω. Αυτό
13: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
15: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
13: Θεωρώ ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαία του Ρικούπη έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το ΠΑΣΟΚ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τη γίνεται στο Πασόκ, πάμε να δούμε τη γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της Νέας Αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
17: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
18: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνεί ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, όπως θα πάει και στην κεντρική επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που έχει ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
20: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
21: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
20: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
22: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αύξηση αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε την Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας. Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών, που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες τις διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
23: όλοι. Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων εφηλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του. Και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι.
6: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από drone, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα μιας 20-όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται
23: ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
23: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
4: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιδρός Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΠ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηγανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνος.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.